Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα μέσα σ' άνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: φιλία. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Βιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν. Έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Έρχομαι από τη νύχτα του καιρού στην κάμαρή σου κάθε βράδυ.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίσει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

You ain't right, Rick.

Shoot.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο που καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθερότητα. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, οι χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Αντβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το topus.news.gr και arteco.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και X, το γνωστό Twitter. Να υπενθυμίσω και τους αριθμούς κλειστών τηλεφώνου μας, 2421-026-201 και 26-221. Και το email μας, ertvolupapakert.gr. Πάμε στα καιρικά μας, 22 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 30 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανέμους που θα πνέουν βοριάδες με 5 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 68%. Ποιότητα ατμόσφαιρας φαίνεται να είμαστε πράσινη σήμερα σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Και όταν λέω πράσινο, εννοώ σκούρο πράσινο. 6,01 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια. 4,79 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών με ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά για την πόλη του Βόλου και για την πρώτη βιομηχανική περιοχή. Υποθέτω πάλι, πιο κάτω είναι, 3,22 αυτή την ώρα μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, 1,71 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Είμαστε πάλι βέβαια σε επιφυλακή σήμερα, καθώς εννοείται ότι η αρμόδια κεντρική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και οι σχετικοί χάρτες μας έχουν στο 3, νομίζω, έτσι, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχει και 4, αλλά τέλος πάντων εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Τι άλλο, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται φυσικά όταν είσαι κοντά σε δασάκι, ξέρω εγώ, στη γορίτσα ή σε κάπου στο πήλιο, στις σποράδες, καθώς οι βοριάδες αυτοί που σας είπα ότι πνέουν με 6 χιλιόμετρα την ώρα κατά περιόδους μέσα στην ημέρα θα ενισχύονται. Και απαγορεύεται βέβαια και οποιασδήποτε εργασίες ή ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα φλόγα κοντά σε δασική βλάστηση. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχείριστη συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Για να πούμε για τη γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Να ορίστε μια ιδέα. Να δείτε Χάρι Πότερ κάθε βράδυ, να βάλετε να τα δείτε όλα. Πάει όμως ως Αύγουστος. Λοιπόν, οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέα Τζον Ρόουλινγκ. Σύμφωνα με τη Ρόουλινγκ, ο Χάρι Τζέιμς Πότερ γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 80 από τους μάγους Τζέιμς και Λίλι Πότερ. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Βόλτεμορτ και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία του. Και συνάντησε τον μισογίγαντα Χάγκριντ στις 31 Ιουλίου του 91 στα 11 γενέθλιά του, όταν αυτός του έφερε ένα γράμμα από το Χόγκουαρτς, ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα. Εκεί ο Χάρι, λέει, θα μάθει ασυνήθιστα πράγματα, θα κερδίσει πολύτιμους φίλους και θα προσπαθήσει να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί. Η σειρά βιβλίων με τον ήρωα τον Χάρι Πότερ είναι ένα από τα πιο διάστημα σύγχρονα bestseller. Τις ιστορίες και τις περιπέτειες του νεαρίου μάγου αγαπούν τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες. Έχουμε βέβαια και ανάλογες ταινίες πέρα από τα βιβλία. Πολλοί θαυμαστές του γιορτάζουν τα γενέθλιά του διοργανώντας θεματικά πάρτι και άλλες περιφερείς εκδηλώσεις. Ακόμη και αν κάποιος, λέει, δεν είναι λάτρης αυτών των δραστηριοτήτων, μπορεί απλώς να διαβάσει ξανά τα βιβλία της σειράς ή να δει όλες τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Καλά, εντάξει φίλε ακροατία, εσύ άμα θες μπορείς να δεις Καραγκιόζη. Ό,τι θέλει βλέπω καθένας προς Θεού. Απλά είπαμε, είναι η γιορτή σήμερα, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ και γι' αυτό κάναμε την πρόταση. Ο καθένας ό,τι θέλει βλέπει, εννοείται.

0: 1801. Ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Με το Λόρδο Έλγιν. 1856. Με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920. Ο Ίωνο Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέρου Βενιζέλου. 1960. Διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μιράζ 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Το 1919, σας θυμίζω ότι γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 η Τζον Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας ή δημιουργός του Χάρι Πότερ. Και το 1969 ο Μίλτος Πασχαλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Το 1818 πέθανε ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Το 1944 ο Αντουάν Ντε Σαντ Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Και το 2020 ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τώρα από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 31 Ιουλίου του 2017 έφυγε από τη ζωή η Ζαν Μωρό, που υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες Γαλλίδες ηθοποιούς όλων των εποχών, συνδεδεμένη άρρηκτα με το γαλλικό νέο κύμα. Ο Όρσον Ουέλς την είχε χαρακτηρίσει ως τη σημαντικότερη ηθοποιό στον κόσμο. Ξεκίνησε από το θέατρο το 1947 και γρήγορα γοήτευσε τους κορυφαίους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, ξεχωρίζοντας για τη γοητεία, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και την ερμηνευτική της ελευθερία. Στην πλούσια πορεία της τιμήθηκε με τα σπουδαιότερα βραβεία της 7ης τέχνης. Η Ζαν Μωρό είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράλληλη καριέρα ως τραγουδίστρια, αφήνοντας εποχή με την χαρακτηριστική αισθησιακή και βραχνή φωνή της. Κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ και ερμήνευσε κομμάτια που έγιναν κλασικά στο γαλλικό σανσόν. Την ακούμε σήμερα στο India Song, το ατμοσφαιρικό τραγούδι τίτλων από την ομώνυμη ταινία της Marguerite Duras του 1975.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο. Αρχίζουμε την Αθηναϊκό. Καθημερινή ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, στάση αναμονής από την εξάνσια το καλώδιο, νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, παγκόσμιο φαινόμενο οι κλοπές χαλκού. Στο παρασκήνιο του ταξιτζή, μάλλον στα παρασκήνια του ταξιτζή της ταινίας της γνωστής, τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι. Και από την καθημερινή ακόμη, εργασία, οι αφήξεις φέρνουν υπερορίες, τροάδες, οι δυσκολίες μιας ξεχωριστής προσπάθειας, υπερτουρισμός, πόσο κόσμο αντέχουν οι ελληνικές παραλίες. Εφημερίδα Τα Νέα. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου. Με ποιο μοντέλο προωθεί τη ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές. Τα 3 δις, τα χρέη του 25. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενώ μένουν οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία. Με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο φαρμακονήσι. Στην Πολωνία δέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Ισπανία Θεούτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Και στους Δήμους πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες. Απογευματινή άνηση, μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ενοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζα από 112 για εκενό οικισμό έως 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη, 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Εκτός ελέγχου η κατάσταση μεγαλώνει στο στάχτη το 80% του φοινικόδασου στη Μπρέβελη. 16 χορηγοί στα πόδια του Βινίσιους, τι τρέχει με τις ακαδημίες της Arsenal. Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Διάλυση πριν από τις κάλπες. Κόμμα Κάρι είναι της κυρίας Καριστιανού. Εφημερίδα των συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Πένθος, οργή, καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο δικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτη αγωνία για το φοινικόδος της Πρέβελης. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γεραία Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολυισοβίτες. Φωτογραφική διάταξη για Γιωτόπουλο και 17 Νοέμβρη. Αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς. Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Αντιπυρελιστικές κινητοποίησεις στις 6 Αυγούστου. Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων αντίπινα ετοιμάζει το Ιράν. Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030. Μάγος Κωνσταντέλιας Λυτρωτής Ραστόντερ. Μπλόκο της UEFA στο χρυσό μουντιάλ του Infantino. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα. Μανιφέστο, ο κύκλος των χαμένων προέδρων, αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού, 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια, θλιβερός πρωταγωνιστής, ο έλα εσύ της Τσίπρας, λέει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης, αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση, το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Υπογράφηκε επίσης, λέει, η υπογραμματική σύμβαση για το master plan του Κοδρά. Μητσοτάκης για φωτιές, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες, αδε, ξεμπλοκάρουν μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων. Contra News. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας.
Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Ανοίγει πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμό για όλους. Τι να προσέξουν Γολγοθάς, οι έβρες φοιτητικής στέγης για γονείς και φοιτητές. 31 δις σε 3 μήνες τις άβρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας ΣΑΙ ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και να σας πω και την αυτεμπορική. Το νέο e-Mati στις ροές αγροτικών αγαθών, πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολή στο My Data, τα πρώτα προϊόντα. Πύρνες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα, εκτεταμένες καταστροφές, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος, Άνδρος. Το δίπλο Μητσοτάκη Τσίπρα θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, λέει η ναυτιμπορική ακόμη. Αντέχει η Ευρωζώνη, χάνουν ρυθμό ΗΠΑ από το διπλό σοκ στον πόλεμο και την ενέργεια, μεταξύ τριών συμπληγάδων η εμπορική ναυτιλία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να δούμε και τα τοπικά μας φύλλα.

Λοιπόν, ξεκινάω με τη Θεσσαλία. Τι λέει, για να δω, είναι η σημερινή. Ναι. Κύμα φυγή στη σύνταξη. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε νέο ρεκόρ το 2026, ιδιαίτερα έντονη κυνηγητικότητα στο δημόσιο, όπου καταγράφεται μεγάλος αριθμός νέων αιτήσεων, οι αλλαγές που έρχονται, συντάξεις χειρίας και τι ισχύει για αναδρομικά και εθνική σύνταξη. Ο εξάχνος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κάηκε στον εύξηνο πόντο και γεννήθηκε ξανά στη Μαγνησία, σαν χθες το πογκρόμ της Αγχιάλου. Καταβολή του τελευταίου 14% αρρωγής για πληγέντες Ντάνιελ, εφιάλτης διαρκείας από πύρη Νικόλαο στο Ρέθυμνο, έργο για την αντιπλημμυρική θωράκη της Σαλονίσου, θλίψη για την απώλεια του Απόστολου Αποστολάκη, 10 άτομα τακτικό προσωπικό προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού το 2027. Η Μαγνησία τώρα, 3 νεκροί σε μια μέρα. 3 άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σε Αλμυρό, Πτελεό και Μαλάκι. Λιμονικό και αστυνομία ερευνούν τις συνθήκες των τραγικών θανάτων. Στο κόκκινο η Μαγνησία για φωτιές. Γεμάτα ηλεκτρικά πατίνια τα πεζοδρόμια στο Βόλο. Η Μαγνησία ψάχνει τη μεγάλη τουριστική ευκαιρία. Θλίψη στο Βόλο, έφυγε ο φυσικοθεραπευτής Ευστάθιος Ρωμιός. Το λιμάνι του Βόλου ανοίγει νέους θαλάσσιους δρόμους, Αλεξάνδρεια και μεγάλες επενδύσεις στο κάδρο. Το εμπεδώσαμε. Η δύσκολη καθημερινότητα των βολετών, ζούμε από μήνα σε μήνα, τι έδειξε έρευνα που ανέλησε στο Ράδιο 1 η δόκτωρ Αγγελική Μητροπούλου. Αγωνία για εξάχρονο που αδέσποτο σκύλος του κατασπάραξε το αυτί. Τι είπε ο παππούς του στο Magnesia News. Ζούγκλο παρόχθιος στο Ανάβρο στο Βόλο. Αυτά και από τη Μαγνησία, και να κλείσω με τον ταχυδρόμο. Επιδρομή, λέει, τρόμου στο Βόλο. Διαδοχικές απάτες βραχυκύκλωσαν νοικοκυριά. Τρία χτυπήματα μέσα σε λίγες ώρες με το κόλπο της δίθεν διαρροής ρεύματος. Άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες. Δεν έχουν τέλος οι απάτες με τους μαϊμού τεχνικούς. Σε τετράωρη επέμβαση ο εξάχνος που δέχθηκε επίθεση από σκύλο. Σε αδιέξοδο άστεγη έκανε σπίτι της στα επίγοντα στο νοσοκομείο Βόλου. Φλέγονται Ρέθυμνο Πάτρος και Άνδρος. Πάρος και Άνδρος, ναι. Έσβησε στα 56 το φυσικοθεραπευτής της ειδικής εκπαίδευσης. Επαγγελματίες πρώτη επιβίωση και μετά η σύνταξη. Κοπηλατούν στο Βαρέζε, ρίχνονται στη μάχη οι Έλληνες αθλητές. 2 ακόμη πνιγμοί σε λίγες ώρες σε Αλμυρό και Πτελεό. Τελευταίο μπάνιο για τον 57χρονο Βασίλη Σαμαρά. Σοκ έχει προκαλέσει το τριπλό χτύπημα θανάτου σε ακτές της Μαγνησίας. Στο πόδι, ΕΚΑΒ και λιμενικό. Λοιπόν, αυτά τα θέματα και από τον ταχυδρόμο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Συζητούσαμε χθες για το νερό και για αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα και δημιουργούνται, όχι δημιουργούνται, απορροφώνται μάλλον από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΔ, εταιρείες δημοτικές επιχείρησης μάλλον ίδρυυσης σε μια μεγάλη, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο κύκλο γύρω από την κεντρική αυτή υπηρεσία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και από άλλους νομούς δηλαδή. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα αυτό και έχουμε επίσης μια κοινή ανακοίνωση 17 περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανάμεσά τους το WWF αλλά και η Greenpeace, που ζητούν να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει την απορρόφηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΔ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις για τις εταιρείες ίδρυυσης δεν δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα διαχείρισης του νερού, όπως είναι η υποστελέχωση, οι διαρροές και η υπεράντληση υπόγειων υδάτων. Ακόμα οι οργανώσεις καταγγέλνουν παραβίαση της αρχής της εγκύτητας, καθώς τα ζητήματα που αφορούν το νερό δεν θα εξετάζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα αντιμετωπίζονται με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, μετατρέποντας το νερό από ζωτική σημασία κοινό αγαθό σε εμπόρευμα με σοβαρές συνέπειες, όπως η αύξηση του κόστου, η υποβάθμιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Καταγγέλνουν ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την εκτροπή των ποταμών του Κρικέλο Πόταμου και του Καρπενισιώτη προς την Αττική, χωρίς να έχει εγκριθεί η παρέμβαση από τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής όπως απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θυμίζουμε, λένε, πως και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί παρόμοιας λογικής προσπάθεια νομοθετικής τακτοποίησης της εκτροπής στο Χελό, η οποία όμως ακυρώθηκε δικαστικά. Αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις της ΚΕΔΕ, των Δημοτικών Εταιριών Ίδρυυσης και Επιστημόνων. Έχει εδώ ακόμη ποιες άλλες είναι οι οργανώσεις που υπογράφουν το συγκεκριμένο κείμενο. Έχει και το πλήρες κείμενο. Τι λέει εδώ πέρα, λέει... Α, για το Κρικελοπόταμο, ναι, που σας είπα τώρα. Ψάχνω να βρω πως υπάρχει κάποιο άλλο σημείο να σας διαβάσω. Ζητάμε, λέει, ακύρωση των σχεδιασμών εκτροπής ποταμών και άμεση εκκίνηση σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για τα ύδατα που θα θεμελιώνεται στην προστασία και αποκατάσταση των πολύτιμων υδάτινων οικοσυστημάτων, τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατά προτεραιότητα εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στα υγιή φυσικά οικοσυστήματα σε όλη τη χώρα. Σε καιρό κλιματικής κρίσης, η συνέχιση της κατάχρησης και κατασπατάλησης των υδάτινων πόρων είναι συνταγή καταστροφής. Λοιπόν, και ειδικά την θερινή περίοδο που ο πληθυσμός της χώρας, σε ορισμένες περιοχές βέβαια, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Πάντως σίγουρα δεν είναι ο ίδιος και λέμε τι ωραία, έχουμε τουρισμό, θα πάμε καλά, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Αλλά αυτό συγχρόνως σημαίνει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλων ποσοτήτων νερού. Και το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν φυσικά οι τουρίστες, οι πολίτες τον πληρώνουν.

0: Λοιπόν, κοιτάω εδώ τώρα μια χθεσινή είδηση και μια φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία, υποθέτω με τεχνητή νοημοσύνη την έχουν κάνει. Είναι του Βαγγέλη Πρατικάκη, το βλέπω στο NGR, που λέει «Μοναδικό πολύθωμα δείχνει θαλάσσιο τέρας που έφαγε ιχθυόσαυρο, που έφαγε πτερόσαυρο. Το μεγάλο ερπετόλι τρώει το μικρό, ένα μοναδικό πολύθωμα που ανακαλύφθηκε στην έρημο της Αυστραλίας και αποτυπώνει την τροφική αλυσίδα μιας επικίνδυνης προϊστορικής θάλασσας. Πρόκειται για το πολύθωμα ενός ιχθυόσαυρου των 8 μέτρων που είχε ακόμα στο στομάχι του τα υπολείμματα ενός πτερόσαυρου. Με τη σειρά του ο θήτης έπεσε θύμα ενός ακόμα μεγαλύτερου θαλάσσιου ερπετού που ονομαζόταν κρινόσαυρος, όπως μαρτυρούν τα ίχνη από δόντια που βρέθηκαν στο σκελετό του». Δηλαδή τα πολυθώματα που ψάχνετε εσείς, κύριε Βαξεβονόπουλη, είναι τόσο παλιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Κάποια από τα πολυθώματα που ψάχνουμε εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμη παλαιότερα.
0: Ακόμη παλαιότερα από αυτά που είπαμε τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ψάχνουμε για πολυθώματα, όπως είναι η Χίος, όπως είναι τα νησιά εκεί πέρα του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν απολυθώματα τα οποία είναι 400-500 εκατομμυρίων ετών, ενώ ξέρουμε ότι οι δεινόσαυροι, οι πτερόσαυροι, οι ιχθυόσαυροι εμφανίστηκαν έτσι σαν είδη και άρχισαν να αναπτύσσουν τη γη μετά τα 200-230 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε η Ελλάδα φιλοξενεί απολυθώματα πολύ παλαιότερα. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε, και αφού πούμε καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ δεινόσαυρο απολυθωμένο, απολυθωμένα κόκαλα δεινοσαύρου, γιατί την εποχή αυτή που λέμε από τα 230 εκατομμύρια χρόνια μέχρι και τα 65 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Ελλάδα ήταν ένας θαλάσσιος χώρος. Οπότε αυτά τα χερσαία ζώα τους δεινοσαύρους δεν πρόκειται να τα βρούμε στην Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να βρούμε ιχθυόσαυρο, όπως αυτό που αναφέρατε στην είδηση αυτή στην Αυστραλία. Μπορεί να βρεθεί ιχθυόσαυρος, αλλά ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν είμαστε στην αναζήτηση διαφόρων απολυθωμάτων και πρόσφατα ήμασταν στη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουμε κάποιες περιοχές από τα πιο παλιά απολυθώματα με 200 εκατομμύρια χρόνια ηλικίας, που είναι οι αμμονίτες. Οι αμμονίτες, δηλαδή κάποια στριφογυριστά σαλιγκαράκια, ας το πούμε, κεφαλόποδα είναι το γένος τους, τα οποία ζήσανε την εποχή των δεινοσαύρων.
0: Αυτά δηλαδή ήταν τέλος πάντων μικροί οργανισμοί ζωντανοί που κάποιοι τα έτρωγαν, υποθέτω, ξέρω εγώ, γιατί αυτά που επιβιώνουν, μέσα στη θάλασσα ήταν?
1: Αυτά ήταν στη θάλασσα, ήταν σε μεγάλα βάθη, ναι. Και τα βρίσκουμε σε ειζήματα τέτοια, τα οποία ήταν που δείχνουν ότι υπήρχαν μεγάλα βάθη. Γιατί η Ελλάδα τότε, σε εκείνη την εποχή, μεταξύ 200 και 65 εκατομμύριων χρόνων, δεν ήταν απλά μια θάλασσα, ήταν ένας βαθύς ωκεανός με βάθη 300-400 μέτρα. Και εκεί που βρίσκουμε αυτά τα κεφαλόποδα, τα βάθη έφταναν και 2.000 και 3.000 μέτρα. Άρα μιλάμε ένα βαθύ ωκεάνιο χώρο, και η Ελλάδα πολύ πρόσφατα έγινε χέρσος, δηλαδή ξηρά. Όταν λέω πολύ πρόσφατα, γεωλογικά πρόσφατα, δηλαδή πριν 5 εκατομμύρια χρόνια, πριν 4 εκατομμύρια χρόνια, πριν 10 εκατομμύρια χρόνια, περιοχές της Ελλάδος άρχισαν να αναδύονται λόγω της σύγκλησης με την Αφρικανική πλάκα και να ξεπροβάλλουν. Οπότε σε εκείνες τις περιοχές της Χέρσους έχουμε άλλο είδος απολυθωμάτων. Ενώ τα πιο παλιά απολυθώματα της Ελλάδας είναι θαλάσσιοι οργανισμοί, δηλαδή βρίσκουμε ψάρια, βρίσκουμε κοχύλια, από τα 15, από τα 10 εκατομμύρια χρόνια βρίσκουμε απολυθωμένα ζώα της ξηράς. Και για να έρθουμε και εδώ και στο χώρο μας, στην περιοχή του Βόλου, στην περιοχή του Σέσκλου έχουμε βρει πάρα πολύ εντυπωσιακά απολυθώματα θηλαστικών από ελέφαντες. Έχουμε βρει απολυθώματα από καμιλοπαρδάλεις. Έχουμε βρει απολυθώματα από τίγρεις, από αρκούδες. Δηλαδή όλα αυτά τα ζώα μαρτυρούν το τι περιβάλλον είχε ο Βόλος και η περιοχή της Μαγνησίας πριν 2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πληροφορία αυτό για την παλαιοντολογία.
0: Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα αυτό το ψάξιμο για, για αυτά τα πολυθώματα, τέλος πάντων, είναι κι άλλων ειδών. Θέλω να πω αυτά που ψάχνετε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, ψάχνατε αυτά.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε μία συλλογή από απολυθώματα, από ορυκτά, διότι προσπαθούμε ένα μουσείο το οποίο υπήρχε πριν από χρόνια εδώ στο Βόλο, μήπως μπορέσουμε και το επανασυστήσουμε με καινούργια απολυθώματα και ορυκτά. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, αλλά είναι μια ανάγκη την οποία την έχει εδώ πέρα ο τόπος. Ξέρετε ότι υπήρχε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου, το οποίο ιδρύθηκε το 2012, αλλά δυστυχώς από το 2022, δηλαδή μετά από 10 χρόνια λειτουργίας, σταμάτησε να λειτουργεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα για τον τόπο, δηλαδή παιδιά τα οποία έβλεπαν απολυθώματα, έβλεπαν ορυκτά, δεν έχουν αυτή την ευκαιρία και το μόνο που τα βλέπουν είναι μέσα από τα κινητά τους και μέσα από τα βιβλία. Επανήρθαμε δηλαδή σε πιο παλιές περιόδους, όπως εγώ θυμάμαι εδώ πέρα στο Βόλο όταν ήμουν μαθητής και φοιτητής, που δεν μπορούσα κάπου να πάω να δω απολυθώματα ή ορυκτά, έπρεπε να τα δω είτε στην τηλεόραση είτε στο

0: δεν θα είναι της κλίμακας που ήταν εκείνο, το άλλο που ήταν κάτι μικρό και ματσόβολο και το φέρνατε στις βόλτα όπως λέμε, θα είναι κάτι το οποίο αφού θα στηρίζεται από πολύ περισσότερους θα πρέπει να στηθεί και σε άλλη βάση, ίσως για να μπορείτε να κάνετε και τα προγράμματα εκείνα που ούτως ή άλλως τα κάνατε δηλαδή, ή να επεκταθείτε ας πούμε. Και δεν
1: αυτός είναι ο στόχος. Το επόμενο βήμα. Το επόμενο μεγάλο βήμα, σε έναν μεγαλύτερο χώρο με περισσότερα πολυθώματα, με περισσότερα ορυκτά και να γίνει ένας κόμβος πολιτισμού ο οποίος θα διαφημίζει την πόλη μας, το Βόλο μας, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι κάτι που το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει σε ένα επόμενο επίπεδο.
0: Ναι, πρέπει να πάει, ναι. Άρα δηλαδή, γι' αυτό λέμε, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται σε ένα τύπο ή δύο πολυθωμάτων, αλλά ότι τέλος πάντων ενδεικτικά μπορούμε να βρούμε από την ζωή, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ο στόχος μας είναι η φυσική ιστορία του τόπου μας, του Βόλου, της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας, αλλά ωστόσο επεκτηνόμαστε και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, εδώ στον τόπο μας τέτοια πολυθώματα, όπως ανέφερα, οι αμμονίτες, που είναι σχετικά σπάνιοι,
0: ναι.
1: Έχει βρεθεί μόνο ένας. Έχει βρεθεί μόνο ένας στην περιοχή της Όθριος. Και αυτόν θέλουμε να τον εκθέσουμε στο μουσείο, αλλά φυσικά δεν είναι να τον εκθέσουμε μόνο έναν αμμονίτη, πρέπει να εκθέσουμε μια σειρά αμμονίτων και από όλη την Ελλάδα για να δείξουμε ότι και στην περιοχή μας υπήρχαν αυτά τα ζώα. Επίσης θέλουμε να εκθέσουμε το μεγαλύτερο χαβλιόδοντα προφοσκιδωτού που βρέθηκε στη Θεσσαλία και έχει βρεθεί εδώ πέρα στο Βόλο, στο Σέσκλο.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα αυτός ο χαβλιόδοντας τώρα, κυρία Μανώλη, είναι μέσα σε μια αποθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Γεωλογίας. Τον είχαμε φέρει εδώ πέρα σαν μουσείο, αλλά δυστυχώς με το κλείσιμο του μουσείου τώρα αυτός είναι σε μια αποθήκη.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καλό ένα τέτοιο έβριμα που πρέπει να τον βλέπουμε όλοι μας, τα παιδιά μας, οι φοιτητές, να είναι σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, ένα στοιχείο πολιτισμού που πρέπει να το βλέπουμε, να έχουμε την ευκαιρία ο καθένας μας και η καθεμία μας να το φωτογραφίζει, να το μελετήσει, να εντυπωσιαστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν είναι να τα βγάζουμε, μόνο να τα μελετάμε και να τα βάζουμε στις αποθήκες, πραγματικά δεν έχει νόημα η επιστήμη. Η επιστήμη έχει νόημα όταν διαχέεται στον κόσμο. Όταν είναι μόνο στήρα γνώση, στήρα πληροφορία, τότε δεν έχει κανένα νόημα απολύτως.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα που είχα βρεθεί σε έναν άλλο δήμο εκεί στην Εύβοια και είδα ένα τέτοιο μουσείο τι βρίσκεται τέλος πάντων στη θάλασσα, είτε είναι κοχύλια ή άλλοι οργανισμοί που...
1: Της κερασιάς εννοείται?
0: Όχι της κερασιάς, της λίμνης βίας.
1: Α, στη λίμνη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ ιδιωτική πρωτοβουλία είναι. Δηλαδή, ιδιώτης, εντάξει, μπορεί να το έδωσε στο Δήμο να το χάρισε, αλλά εκείνοι βάλαν τα χρήματα, θέλω να πω. Και μάζεψαν όλο αυτό το υλικό, με καθηγητής και αυτό στο πανεπιστήμιο, ερευνητής κτλ. Θέλω να πω, μόνο κάπως έτσι μπορεί να στηθούν αυτά τα πράγματα. Δεν κινούνται ποτέ από καμιά πολιτεία, ας πούμε, από κανένα Δήμο.
1: Δεν είναι κρίμα όμως, κύριε Μανώλη.
0: Κρίμα είναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής στους ακροατές και στις ακροάτριες, ότι η Ελλάδα σαν χώρα δεν σύστησε και δεν κατασκεύασε ποτέ Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή για αυτή τη χώρα, με τόση φυσική ιστορία, να μην έχει Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να πάρει δηλαδή όλα τα ορυκτά, τα πολυθώματα από τα τμήματα γεωλογίας, να υπάρχουν μεγάλα μουσεία, εθνικά μουσεία τα οποία θα τα περιλαμβάνουν όλα αυτά, δεν έγιναν ποτέ. Δυστυχώς.
0: Μπορούσαν να αποτελούν μέρος ενός μουσείου, πάνω χάρη σε άλλη χώρα που έχω βρεθεί, ένα μεγάλο εθνικό μουσείο στην πρωτεύουσα, με πολλούς ορόφους και τα λοιπά. Είχε, ξέρω εγώ, δύο ορόφους που ήταν αφαιρωμένοι στην παλαιοντολογία και έβλεπες, ας πούμε, όλα αυτά τα πολυθώματα, ή μεγάλα ή μικρά, ή ένα συνθέσεις, ή μέσα σε... πώς το λένε, σε βιτρίνες, ή ήταν, ξέρω εγώ, με φωτογραφίες ότι δεν υπήρχε για να συμπληρωθεί, με πληροφορίες, θέλω να πω, ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου μουσείου. Το οποίο
1: δυστυχώς στην πολιτική ηγεσία δεν την ενδιαφέρουν κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν την ενδιαφέρουν.
0: Και που πάμε εμείς τουλάχιστον και που τα επισκεφτόμαστε και καθόμαστε με τις ώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία κύριε Βαξεβονόπουλο, αναμένω αυτά που συμφωνήσαμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία, καλή
1: δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας.

Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβε. Αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horta.net.
11: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Volu στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, και πάμε να δούμε τώρα κάποια πρακτικά πράγματα. Πρακτικά πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μετά εμείς πληρώνουμε πρόστιμο. Δεν είμαστε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, να χρωστάμε και τις Μιχαλούς και κανένας να μην μας λέει τίποτα, έτσι. Εμείς έτσι κεργήσουμε κάτι, κύριε Τριανταφύλου, παμ, πρόστιμο. Πώς το λέει, τόκι υπερημερίας.
1: Ακριβώς, υπό πρόστιμο εκπροθέσμου και το έχει περιμερίας ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, είναι ο κύριος Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των, πώς να το πούμε τώρα, των οικονομών.
1: Συλλόγου Φοροτεχνικών Ομομαγνησίας.
0: Συλλόγου Φοροτεχνικών Ομομαγνησίας, ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τις υποχρεώσεις μας για αυτές τις μέρες και μετά συνεχίζουμε με άλλα θέματα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ουσιαστικά την πληρωμή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξης εξόφλησης, αν κάποιος το επιθυμεί, του φόρου εισοδήματος της φετινής χρονιάς, των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλαμε, που η υποβολή τους έληξε την προηγούμενη Παρασκευή. Mm-hmm. Έχουμε μερικές δηλώσεις ακόμα από κάποιες πολύ ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίες λήγουν σήμερα. Είναι λήξη ΦΠΑ για μας, για τις επιχειρήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 26 ή αυτές που με το μηνιαίο σύστημα είναι για τον Ιούνιο. Και το βασικότερο, ένα από τα σημεία που δεν έχει ξαναγίνει είναι να θυμίσουμε λίγο στους γονείς που απέκτησαν παιδί τώρα το 26, που είχαν την τύχη να αποκτήσουν ένα παιδί το 26, ότι πρέπει να γίνει αίτηση για έκδοση αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης των 150 ευρώ στο τέλος Αυγούστου που θα γίνει η πληρωμή.
0: Ναι. Αυτά είναι τα βασικά.
1: Αυτά είναι ακριβώς έτσι εντάχει, για να μην κουράσουμε τα βασικά, ναι.
0: Ωραία. Τι ήθελα να πω. Να πούμε λίγο, μισό λεπτό, για το ΜΙΔΑ πρώτα. Mm-hmm. Τι είναι αυτή, λοιπόν, η ιστορία με το ΜΙΔΑ, η οποία θεωρητικά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είδα γενικότερα ότι γίνεται μια προσπάθεια, είναι αλήθεια, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πετύχουν, γενικότερα να μειωθεί η γραφειοκρατία και με απλές κινήσεις να διασυνδεθούν τα συστήματα, να αλληλοενημερωθούν και να μην ζητούν από εμάς πολλά πράγματα.
1: Αν έμενε σε αυτή τη διατύπωση η όλη διαδικασία, είχατε και δίκιο και θα ήταν και πολύ σωστό και κανείς δεν θα διαφωνούσε. Όμως δυστυχώς θα απαιτηθεί από όλους τους φορολογούμενους να μπουν και να ελέγξουν και να καταχωρήσουν δεδομένα που τυχόν θα λείπουν, που είμαστε σίγουροι ότι θα λείπουν δεδομένα. Mm. Γιατί τώρα, καταρχήν να πούμε, το Μητρό Ιδιοκτητών Ακινήτων, το έτσι, ΜΙΔΑ όπως ονομάζεται τώρα, αρχίζει να βρίσκεται, να γίνεται και λίγο έτσι πιο ευρέως γνωστό αυτή την εποχή. Αναμένουμε να μπει σε εφαρμογή. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα η οποία θα συνδέσει ουσιαστικά το Ε9 με τα στοιχεία κινήτων όπως το ξέρουμε, τα μισθωτήρια όπως τα ξέρουμε και το κτηματολόγιο. Θα κάνει μια απόπειρα η ΑΔΕ να τα έχει όλα αυτά σε μια πλατφόρμα δικιά της και η οποία θα ενημερώνεται online από τον φορολογούμενο και άμεσα με όλες τις μεταβολές. Δηλαδή στην ίδια πλατφόρμα θα δηλώνουμε και ιδιοκτησίες, θα δηλώνουμε και αν το νοικιάζουμε, αν το παραχωρούμε δωρεάν, αν το ιδιοχρησιμοποιούμε, όλα αυτά. Αυτή η ανάλυση καταλαβαίνετε ότι βάζει ακόμα μια διαδικασία στην καθημερινότητα των πολιτών, από την άποψη ότι μέχρι τώρα όσοι νοικιάζαν ένα σπίτι απλά το καταχωρούσαν στο μισθωτήριο. Οι υπόλοιποι δεν κάναν τίποτα. Αλλά τώρα, yeah, ακόμα και στην περίπτωση που παραχωρείς ένα σπίτι στο παιδί σου ή το έχεις κενό ή κάτι, θα πρέπει αμέσως να το δηλώνεις. Τουλάχιστον έτσι είναι σε πρώτη φάση η ενημέρωση που έχουμε. Θα δούμε στην τελική εφαρμογή πώς θα γίνει. Yeah. Σίγουρα θα υπάρχει μια πολύ σοβαρή, πώς να το πω, όχι επιπλοκή, θα είναι πολύ σοβαρή η διαδικασία της διασταύρωσης των αριθμών του κτηματολογίου, των ΚΑΕΚ, με τον αριθμό του Ε9, το ΑΤΑΚ, όπως το λέμε. Γενικά αριθμοί παντού, Μητρώα παντού. Θα πρέπει όλα αυτά τώρα να διασυνδεθούν, να ταιριάξουν και τα τετραγωνικά. Υπάρχει και η φιλοδοξία στην ΑΔΕ να γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών μέσω του Μητρώου του ΜΙΔΑ, δηλαδή θα πρέπει να απεικονιστούν τα αγροτεμάχια σωστά, να συμφωνήσουν τα τετραγωνικά με το κτηματολόγιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Αυτό που αναφέρετε είναι έτσι ένας ευσεβής πόθος και πώς το λέμε και πώς φαίνεται. Αλλά επί της διαδικασίας θα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα απαιτηθεί χρόνος. Χρόνος ικανός, γιατί πρέπει να να συλλεγούν δεδομένα, να καθίσουμε κάτω να δούμε τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, πώς ταιριάζει και μετά να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του νέου αυτού Μητρώου.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο, εντάξει, επειδή είναι και Αύγουστος, είναι και μήνες διακοπών, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι τώρα. Θα δοθεί ικανός χρόνος. Δεν χρειάζεται ούτε από τώρα ούτε να αγχωθούν, ούτε να παίρνουν τηλέφωνο, ούτε κάτι. Θα δοθεί ικανός χρόνος για όλη αυτή τη διαδικασία. Και η ίδια διαδικασία από μόνη της, δηλαδή, θα τον και διεκδικεί στον χρόνο. Δηλαδή, δεν γίνεται να σου πει κάποιος σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία, θα δοθεί ικανός χρόνος. Οπότε θα ενημερώσουμε και τον κόσμο, επιστρέφοντας όλοι από τις διακοπές και με γεμάτες μπαταρίες, να ενημερώσουμε εδώ θα είμαστε, να ενημερώσουμε όταν μπει σε εφαρμογή αυτή και σε λειτουργία αυτή η πλατφόρμα, πώς και τι θα κάνουν και πώς θα συνεχίσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Τώρα, ένα τελευταίο να ρωτήσω εγώ, δεν ξέρω αν ήταν ο σύλλογος που είστε πρόεδρος μέσα σε αυτή την, πώς το λένε, την κίνηση που είχε γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναφέρομαι σε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη χρήση των προγραμμάτων, των δεν ξέρω εγώ τι άλλων, της ΑΔΕ και είχατε προσφύγει και όλες...
1: Μιλάτε για την απάντηση του συνηγόρου του πολίτη.
0: Στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος έκανε και κάτι αιώνες να απαντήσει.
1: Έκανε περίπου ένα χρόνο, ναι, είχαν καταφύγει ορισμένοι συνάδελφοι στη διαδικασία του συνηγόρου του πολίτη, είχαν υποβάλει κάποια ερωτήματα για πέρυσι ή πρόπερυσι, αν δεν απατώμε, για τις ημέρες που οι εφαρμογές της ΑΔΕ δεν λειτουργούσαν σωστά ή δεν λειτουργούσαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο συνήγορος του πολίτη απάντησε ένα χρόνο μετά ότι μετά από ενημέρωση που είχαμε από την ΑΔΕ, τα προβλήματα που καταστάθηκαν και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό, μια γενική απάντηση, μια όριστη. Δεν περιμέναμε να πάρει θέση ο συνήγορος του πολίτη. Δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να καταδικάσει, δεν μπορεί να δικάσει, δεν μπορεί να, πώς να το πω, να κινήσει κάποιες διαδικασίες άλλες. Μόνο ίσως μια ενημέρωση να κάνει στη μια υπηρεσία, μια ενημέρωση να κάνει στην άλλη, να βρει ίσως κάποια λύση σε ορισμένα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια προσπάθεια που καλώς την κάνανε οι συνάδελφοι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και όλοι που κάνουμε τις κινήσεις μας και μέσω της Ομοσπονδίας των Πορτοτεχνικών και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς αυτή την κατάσταση κάνουμε να διεκδικήσουμε να λειτουργούν σωστά οι εφαρμογές όλο το χρόνο, με συνέπεια, όταν τις χρειάζεσαι, να έχουν όλα τα δεδομένα, να είναι λειτουργικές, να μην ταλαιπωρείται ούτε ο πολίτης, ούτε ο λογιστής πορτοτεχνικός και το κράτος να έχει έγκαιρα και έγκαιρα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Όλα τα οικονομικά δεδομένα που χρειάζεται.
0: Τι ήθελα να πω. Αυτό πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Να στείνεται κάτι τέτοιο, το οποίο είναι βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα αναλογικά, εννοώ με τους χρήστες και υποθέτω και την πληροφόρηση που έχει, την εμπιστευτικότητα και ένα σωρό άλλες παραμέτρους. Και να μην γίνεται σωστά. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι γενικότερο το κακό. Αυτό αφορά μόνο την ΑΔΕ, το κράτος γενικότερα και πώς αντιμετωπίζει τα θέματα, δεν ξέρω.
1: Όχι, αφορά και άλλες υπηρεσίες. Ας πούμε και ο ΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: ανάλογα λειτουργεί. Υπάρχει, είδατε που είπαμε στην αρχή τη λέξη διαλειτουργικότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό, αλλά δεν υπάρχει μια διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, 15 μέρες πριν κλείσουν οι φορολογικές, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε να κάνει αναβάθμιση των συστημάτων του. Καλώς. Ωραία, θέλει να κάνει μια αναβάθμιση, ένα νέο πληροφοριακό σύστημα. Σωστά. Και πάει και κλείνει το σύστημα για τους μη μισθωτούς. Το κλείνει για 10 μέρες ή για 5-10 μέρες, αν δεν απατώμε, στις τελευταίες μέρες το φορολογικό. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε οι λογιστές φοροτεχνικοί να εκτυπώσουμε βεβαιώσεις που χρειαζόντουσαν για τους επιχειρηματίες, για την υποβολή των φορολογικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα λέμε. Είναι σαν να μην μιλάει ο ένας με τον άλλον. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Τώρα είναι να το κάνω, τώρα θα το κάνω. Να λειτουργεί ο καθένας μέσα στη δικιά του τη γυάλα, να το πω έτσι. Ή ας πούμε, μας λένε ότι αναφέρουν ότι εντάξει δεν υπήρχε πρόβλημα στην υποβολή των φορολογικών. Συμφωνούμε, δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα όλη τη χρονιά μέσα στην υποβολή των φορολογικών. Αλλά όταν υπήρχε εκείνη η περίφημη αντιστοίχηση των ΚΑΒ που ταλαιπωρηθεί και ήταν η καταληκτική ημερομηνία 1η Ιουνίου, δηλαδή μέσα στις φορολογικές, και έπρεπε οι επιχειρήσεις ξαφνικά να, από εκεί που είχαμε μια ροή με το ΦΠΑ, με τις φορολογικές μας, να μπούμε να ελέγξουμε άλλες διαδικασίες. Και γι' αυτό το πράγμα να δίνει παράταση 29-30 Μαΐου, δηλαδή μία μέρα πριν λήξει, η εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής με το σκανάρισμα να δίνει την παράταση μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούσαν πρόβλημα στην υποβολή των δηλώσεων, γιατί ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, τα οποία ήταν αυτό που σας είπα και με το ΜΙΔΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Μερικές φορές δεν είναι ρεαλιστικές οι προθεσμίες που παίρνουν. Δεν είναι ρεαλιστικές και για να ενημερωθεί, αλλά και για να γίνει μια διαδικασία. Όταν αφήνουμε τελευταία στιγμή να δώσουμε μια προθεσμία και δεν τη δίνουμε έγκαιρα, προφανώς ταλαιπωρούμε και όλη την αγορά. Και αυτό είναι μόνο εις βάρος όλων αυτών που ακολουθούν τους κανόνες. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Οι μπαταξίδες και οι παράνομοι, πάντα παράνομοι, δεν τους ενδιαφέρει τώρα ΜΙΔΑΣ, δεν τους ενδιαφέρει β' πάθη. Δεν κάναν τίποτα, δεν θα συνεχίσουν να κάνουν τίποτα. Όλη αυτή η ταλαιπωρία, είναι, γίνεται, πώς να το πω, καθημερινά πιο δύσκολη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να είναι νόμιμες και που είναι νόμιμες. Αυτές ταλαιπωρούνται με μια εξτρά γραφειοκρατία. Αντί να ρίξουν όλο το βάρος της, της ενέργειάς τους στο να αυξήσουν την παραγωγικότητα, τις πωλήσεις, όλα αυτά, σε αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, τους αναλώνονται σε γραφειοκρατικές και ηλεκτρονικογραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Σας
1: ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Νομίζω ότι όλη αυτή η τελευταία φράση έτσι συμπυκνώνει το νόημα αυτής της διαδικασίας που αναφέραμε.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας. Ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο Μαλάκι, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελαίου. Οι αρχές ερευνούν τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ο εξάγνωστος από το Βόλο που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτο σκύλο. Υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση με τοποθέτηση μοσχεύματος στο αυτί και αναμένεται να παραμείνει για αρκετές ημέρες υπό παρακολούθηση. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βαλανίδα Λασσόνας και έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα στις 3 και 4 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέρες δυνάμεις. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έθεσαν υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν να ζωπηρώσεις. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο δασκή πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπερό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρας. Στην επιχείρηση μετήχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρα μέσα της πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκταση φωτιά σε γειτονικές δασικές εκτάσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε λιβαδική έκταση στη Φωτάδα Τρικάλων. Η έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση του μετόπου, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχόν αζωπηρώσεων. Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων αλλά και Λάρισας εκτός Ελασσόνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Νομοθετική παρέμβαση με τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου του 26 προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παρέμβαση αφορά τον Τύρναβο και την Ελασσόνα, όπου το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τα προβλήματα κλιματισμού στο νοσοκομείο Βόλου. Προχωρούν νέες εγκρίσεις κρατικής αρρωγής για αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Οι ενισχύσεις αφορούν αποζημιώσεις για ζημιές σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις περιοχής. Με τη χρηματοδότηση Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ τίθεται σε τροχιά υλοποίηση το σημαντικό έργο αναβάθμισης αισθητικού άλσου στη Λάρισα. Σε άμεση δημοπράτηση προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για 5 έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 2,52 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη προσέλευση πολιτών καταγράφεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας για έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Οι ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα, ενώ η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα ημερησίως, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία. Συνεχίζονται διαμαρτυρίες για την άναρχη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και οδεύσεις τυφλών στο Βόλο. Πολίτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και εφαρμογή των προβεπόμενων προστήμων, καθώς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων καταγγέλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο για θεσμικό πραξικόπημα. Ζητά την άμεση αποκατάσταση θεσμικής αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας των ιατρικών οργάνων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί έργο αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στην Αλόνισο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε ρέματα με στόχο την καλύτερη προστασία οικισμών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με την παραλία Ξάνεμο. Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδών και κοινόχρηστων των χώρων συνολικού προϋπολογισμού 264.000 ευρώ. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ξεκινάει η κατασκευή νέου βρεφονιπιακού σταθμού στη Φαρκαδόνα. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις κοινωνικές υποδομές και να καλύψει αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας παιδιών της περιοχής. Παραδόθηκαν τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια στην οδό Κουμουνδούρου της Καρδίτσας. Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά, ενώ η παρέμβαση βελτιώνει την προσβασιμότητα και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Την ανάγκη στροφή σε ποιοτικό τουρισμό και νέες αγορές επισήμαναν εκπρόσωποι του κλάδου. Όπως τονίζουν, πύλιος σποράδες γαστρονομία, καταδύστια δραστηριότητες φύσης μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο και ισχυρό τουριστικό προϊόν για την περιοχή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας συζητήθηκε ο τρόπος διοργάνωσης του παζαριού με τον επικεφαλής αντιπολίτευσης Δημήτρη Δελιγιάννη να αμφισβητεί το μοντέλο της Δημοτικής Αρχής μετά από δύο άγνωσης δημοπρασίας. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την ευθύνη του Δήμου ως λύση ανάγκης, υπερασπίστηκε το αρχικό πλάνο ανάθεση ανάδοχος, διαφανές και καινοτόμο. Τέλος, συνελήφθη επιχειρηματίας στη Σκόπελο για παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση εντάσσεται στους τερνούς ελέγχους για την προστασία του κοινόχρηστου του χαρακτήρα των ακτών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ακούσατε ένα από τα τραγούδια του τελευταίου δίσκου του συγκροτήματος Νεφέλες με έδρα το Παρίσι. Νομίζω σας έκανα μια μικρή παρουσίαση χθες, δεν είχαμε όμως την ευκαιρία τεχνικά να κάνουμε τη συνέντευξη. Θα την ακούσουμε σήμερα καθώς τη γράψαμε και θα σας τη μεταδώσουμε. Και να σας πω λοιπόν ότι αυτή η συγκεκριμένη συνέντευξη είναι με τον Γιάννη Βλάχο, την ψυχή όπως λέμε, και τον αρχηγό, θα έλεγα εγώ, του συγκροτήματος αυτού της Νεφέλες, που αυτή την περίοδο μέχρι τουλάχιστον χθες ήταν στον Άγιο Λαβρέντιο, που έρχονται πάρα πολλά χρόνια και κάνουν σεμινάρια σε μαθητές Γάλλους από άλλες χώρες, δεν έχει σημασία, σε διάφορα όργανα τα οποία παίζει το συγκεκριμένο συγκρότημα. Το τραγούδι, όπως σας είπα, ήταν από τον τελευταίο δίσκο, το «Aten sur scène». Να πω ακόμη ότι είχαμε την ευκαιρία χθες να μιλήσουμε με τον κύριο Βλάχο για αυτό το συγκρότημα και για τη δουλειά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τη δουλειά που κάνουν στη Γαλλία, καθώς έχουν την έδρα τους στο Παρίσι. Ας το ακούσουμε. 20 χρόνια στον Άγιο Λαβρέντιο. Όταν ξεκινούσατε αυτή τη διαδρομή, κύριε Βλάχο, με τα σεμινάρια, φανταζόσασταν ότι θα γινόταν ένας τέτοιος θεσμός σταθερός? Τι είναι αυτό, αλήθεια, που σας κρατάει συνδεδεμένο με το χωριό όλα αυτά τα χρόνια?
1: Το χωριό το ανακαλύψαμε πριν από 20 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε αυτό το φεστιβάλ το μουσικό χωριό, όταν ξεκίνησε το μουσικό χωριό. Είχαμε έρθει στην πρώτη χρονιά του μουσικού χωριού. Ανακαλύψαμε το χωριό, είδα τις ομορφιές, τις δυνατότητες που παρέχει για υποδοχή, για φιλοξενία, και όπως και εμείς έχουμε σύλλογο που ασχολείται με την προώθηση της ελληνικής μουσικής και διοργανώνουμε εργαστήρια και σεμινάρια, είπαμε να κάνουμε το σεμινάριο σε αυτό το χώρο. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα.
0: Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα και έτσι συνεχίζεται για τόσα χρόνια, έτσι?
1: Ναι, ναι, και έτσι ξεκίνησε. Πριν 18 χρόνια ακριβώς, νομίζω, έγινε το πρώτο σεμινάριο που κάναμε. Και από τότε κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ. Με περισσότερο έρχονται από τη Γαλλία. Αλλά έχουμε κάποιους μαθητές που είναι από εδώ. Έχουμε φέτος δύο-τρεις που είναι από εδώ. Αλλά περισσότερο είναι από τη Γαλλία ή καμιά φορά και από άλλες χώρες γύρω από τη Γαλλία. Γαλλόφωνα, σας το πούμε πιο πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι εργαστήριο έτσι ελληνογαλλικό κάπως.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τι ακριβώς διδάσκετε, ποια όργανα, και γιατί ξέρω ότι πέρα από τα όργανα έχετε και χορούς.
1: Εμείς κάνουμε μουσική, μουσική και τραγούδι. Εγώ ασχολούμαι με τα έχορδα όργανα, γιατί παίζω κιθάρα, μπουζούκι, ούτι, όλα αυτή την οικογένεια των οργάνων. Και η γυναίκα μου, με την οποία βέβαια μαζί όλα αυτά τα χρόνια μοιραζόμαστε αυτή την περιπέτεια, διδάσκει το βιολί. Και το τραγούδι, βέβαια. Αλλά είμαστε και ανοιχτοί και σε άλλα όργανα που τυχαίνει συχνά να έχουμε και άλλα όργανα που έρχονται για να μάθουν ελληνική μουσική. Φέτος έχουμε ένα φλάουτο, για παράδειγμα. Και είπατε κάτι για το χορό. Χορό εμείς δεν κάνουμε, απλά μέσα στο σεμινάριο έχουμε και ένα μικρό εργαστήριο που δείχνουμε τους ρυθμούς και τους ελληνικούς χορούς με δύο αδερφές που είναι εδώ από τη Δράκια, το γειτονικό χωριό, η Αναστασία και η Αθανασία Λύτρα, πολύ γνωστές εδώ
0: στην περιοχή. Βεβαίως.
1: βέβαια. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια παράλληλα έχουμε και ένα εργαστήριο χορού ανατολίτικου. Δεν είμαστε εμείς που κάνουμε τα μαθήματα, είναι από τη Γαλλία γνωστοί μας δύο καθηγήτριες ανατολίτικου χορού, αιγυπτιακού κλασικού χορού, που έρχονται μαζί μας παράλληλα, δηλαδή παράλληλα με εμάς.
0: Ωραιότατα. Αλήθεια, διδάσκεται, είναι νέα παιδιά, οι μαθητές κυρίως. Πώς βλέπετε την εξέλιξή τους μέσα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει?
1: Όλες, από όλες τις ηλικίες, όλα τα προφίλ δηλαδή των μαθητών. Έχει Γάλλους, μη Γάλλους, κάποιους με ελληνική καταγωγή, Έλληνες. Πραγματικά όλα τα, από κάθε κάθε τάξη κιόλας, ας το πούμε, ηλικία και τάξη.
0: Ναι. Οι νεότεροι πάντως πώς πλησιάζουν την παραδοσιακή και τη ρεμπέτικη μουσική?
1: Η ελληνική μουσική, μέσα από το ρεμπέτικο, μέσα από τους χορούς, μέσα λίγο από τον τουρισμό, μέσα από τη γλώσσα, από την αρχή ιστορία, έχει γίνει αρκετά γνωστή η Ελλάδα στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μαθαίνει ρεμπέτικο, που ασχολείται με το ρεμπέτικο. Δεν είναι κάτι πια εντελώς περιφερειακό. Δεν είναι βέβαια μια μουσική ελληνική τόσο γνωστή όσο είναι η Λατινοαμερικάνικη και το φλαμέγκο, αλλά τα τελευταία χρόνια εγώ βλέπω και στα φεστιβάλ και αυτοί που οργανώνουν συναυλίες ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ξέρουν πια ποιο είναι το ρεμπέτικο,
0: ναι.
1: Ποιοι είναι οι παραδοσιακοί χοροί. Δηλαδή δεν είναι περιορισμένοι απλά σε κάποια εποχή μονάχα που ξέραμε με το 70, με τα τραγούδια μόνο του Θεοδωράκη ή με την Έλληνα Μερκούρη. Εκείνη την εποχή που χαρακτήριζε την Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ένα φάσμα, ένα πανόραμα πιο ελληνικό της ελληνικής μουσικής, και αυτό βέβαια μέσα και από τις προσπάθειες που είναι στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι και 35 χρόνια στην Ελλάδα, έχει μπει σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις ασυντησιών που λέμε εμείς,
0: ναι.
1: Έχει μπει η διδασκαλία της ελληνικής μουσικής. Χωρών, οργάνων, στα πανεπιστήμια, σε ελληνικές σχολές, κάτι που δεν υπήρχε όταν ήμουν εγώ νέος, δηλαδή, δεκαετία του 80. Δεν υπήρχε καν μουσικολογία στην Ελλάδα, καν μουσικολογία γενικά. Υπήρχαν τα οδεία που κάνανε κλασικά όργανα, και κάνα δύο σύλλογοι, όπως σύλλογος του Σίμωνα Καρά που έκανε παραδοσιακή μουσική, που είχα κάνει και εγώ κάποια μαθήματα εκεί. Αλλά γενικά δεν υπήρχε μια προώθηση της, και τη διδασκαλία και τη μετάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τώρα αυτό δεν υφίσταται πια.
0: Ναι.
1: Έχουμε νέα παιδιά δηλαδή που βγαίνουν από τις σχολές πάρα πολύ καταρτισμένα. Ναι. Δηλαδή πραγματικά είναι χαρά μας σχολές για μας. Αν βλέπουμε τώρα τη νέα γενιά να είναι τόσο μπροστά, να ξέρουν τους χορούς, να ξέρουν πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τι έχω.
0: Τώρα να πάμε λίγο στο Παρίσι, που είναι και η βάση του δικού σας, έτσι, του συγκροτήματος που έχετε στήσει, τις Νεφέλες. Πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη να στήσετε ένα έτσι αμυγός ελληνικό παραδοσιακό και ρεμπέτικο σχήμα στη Γαλλία?
1: Αφού είμαστε Έλληνες και κάνουμε και ελληνική μουσική, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να βρεθούμε με άλλους και να παίξουμε ελληνική μουσική. Νομίζω είναι εντελώς φυσιολογικό. Είναι κάτι που δεν ξεκίνησε τώρα, έχει πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν από την αρχή μόλις που το πήγα στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο που εγώ πήγα να έκανα ενοχίσκωση και σύνθεση, είχα μια αποτροφία του Ωνάση και βρέθηκα εκεί. Έκανα δηλαδή συνέχεια στις κλασικές σπουδές, αλλά παράλληλα δεν είχα αφήσει τα παραδοσιακά. Και τελικά όπως τα έφερε, ας πούμε, η πορεία. Αρκετά νωρίς συνεργάστηκα με άλλους μουσικούς και φτιάξαμε σχήμα και σχήματα ακόμα, γιατί δούλεψα και με διάφορους μουσικούς και έξω από το ελληνικό χώρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε δουλέψει και με Τούρκους, με Άραβες, με Γάλλους. Είναι το Παρίσι είναι ένας ανοιχτός χώρος, δηλαδή σου δίνει φοβερή έμπνευση και πλούτο μουσικό και ιδέες. Ίσως και γι' αυτό όλα αυτά αποκρισταλώνονται και στο τελευταίο δίσκο που τον λένε Ατένις Οσέν, δηλαδή Αθήνα του Σικουάνα, ας το πούμε. Εκεί κάπου έχει βγει όλη αυτή η πορεία μέσα από η μουσική εμπειρία που έχω αυτά τα χρόνια στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Όλες οι επιδράσεις δηλαδή και στη μουσική που έχω γράψει, γιατί έχω... Ο μισός δίσκος είναι με κάποιες συνθέσεις δικές μου. Εκεί φαίνεται και αυτό το πράγμα. Κάποιος μπορεί να το δει, ας πούμε, να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Με τον άλλο δίδα τρόπο.
0: Πάντως το ρεμπέτικο έτσι και...
1: Είναι χρόνια δηλαδή, για να απαντήσω στην ερώτηση. Είχαμε ξεκινήσει χρόνια με σχήματα. Αυτό η Νεφέλης είναι το σχήμα εδώ τα 10 τελευταία χρόνια περίπου, 10-12, το οποίο ξεκινήσει σαν οικογενειακό σχήμα. Δηλαδή κάποια στιγμή σταμάτησα να συνεργάζουμε διαφορετικά σχήματα πολλά. Είπαμε να συγκεντρωθούμε λίγο στην οικογένεια. Γιατί και τα παιδιά μας κάνανε μουσική. Ήμασταν όλοι μουσική οικογένεια. Και ξεκίνησα σε ένα σχήμα, εγώ η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά. Η κόρη μου η Μελίνα και ο γιος ο Ανατόλ.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια χρόνια παίζαμε έτσι, μετά ήρθε και ένας μυστικός ακόμα για τις ανάγκες που έπαιζε κοντραμπάσο. Γίναμε πέντε δηλαδή κάποια στιγμή και μετά τα παιδιά πήραν το δικό του δρόμο, δηλαδή πρώτα ο Ανατόλ αποχώρησε και η κόρη μου, η οποία κάνει τώρα καριέρα, πολύ καλή καριέρα, ατομική, σαν συνθέτρια, τραγουδίστρια, παίζει και ούτη και πιο πολύ στην tradition, pop tradition κάνει, μια, είναι νέα και ας μουσική, και αποχώρησε και πιο πολύ στην tradition, pop tradition κάνει, μια, είναι νέα και ας μουσική, και αποχώρησε και αυτή, και αυτή τη στιγμή είμαστε τρίο, για να φτάσουμε στο τρίο Νεφέλες που είναι ο κ.

0: κουλτούρες.
1: Λειτουργεί, βέβαια λειτουργεί. Βέβαια. Μικρές διαφορές υπάρχουν. Όταν παίζει κάποιο κοινό που ξέρει ήδη τα τραγούδια, υπάρχει μια άλλη σχέση. Δηλαδή χρειάζεται να τους εξηγήσει και πολλά πράγματα. Με το γαλλικό κοινό, που γενικά με κάποιο ξένο κοινό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια προσαρμογή της παρουσίασης των τραγουδιών ή ακόμα και ο τρόπος που παίζουμε κάποιο τραγούδι. Γι' αυτό και αν ακούσετε το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα», το έχουμε κάνει και στα γαλλικά.
0: Ναι, και με γαλλικό στίχο, ναι.
1: Ναι, και οπότε καταλαβαίνω την ιστορία. Και για πολλά τραγούδια λέμε και όλες την ιστορία, λέμε τα λόγια, και ο κόσμος μετά βέβαια δημιουργείται μια γέφυρα. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Είμαστε όλοι ίδιοι, όλος ο κόσμος ίδιος είναι. Θα του δώσουμε το μήνυμα, να περάσει το μήνυμα και τελείωσε μετά. Και ένα... βέβαια και πολλοί είναι και ενημερωμένοι, όπως σας είπα, πολλοί Γάλλοι είναι ψαγμένοι, δηλαδή ξέρουν τη γλώσσα, μελετάνε τη μουσική. Τώρα μέσω των media υπάρχει πρόσβαση σε αρχεία, σε βίντεο, σε συναυλίες, δηλαδή είναι ατέλειωτο.
0: Ωραιότατα.
1: Ούτως υπάρχει.
0: Πόσες μέρες συνήθως κάθεστε εδώ στην Ελλάδα για αυτά τα σεμινάρια?
1: Αυτό κατά μια εβδομάδα είναι περίπου.
0: Μια εβδομάδα.
1: Το σεμινάριο μας πέρασε. Ναι.
0: Ωραία. Και χθες δηλαδή ήταν η τελευταία μέρα
1: των τραγουδιών, έγινε και συναυλία των καθηγητών της μουσικής μαζί με τους μουσικούς που συνοδεύουν το τμήμα χορού που κάνει το σεμινάριο και μαζί με τις καθηγήτριες χορού. Δηλαδή ήταν ένα σπεκτάκλε που είχε απ' όλα. Είχε ελληνική μουσική, είχε αιγυπτιακή μουσική, είχε χορό και μια μικρή παρουσίαση από τραγούδια από τους μαθητές μας.
0: Ωραίατατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους μου και εκ μέρους της Ελωρός που είναι εδώ δίπλα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Δεν θα τα πούμε από εβδομάδα, έχω άδεια για 2 εβδομάδες. Λοιπόν, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στη γνώτη Σερβόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ αλλά και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Με θέατρο θα ξεκινήσουμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι η παράσταση Μία Άλλη Θήβα ανεβαίνει απόψε στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου με Λίνα Μερκούρη. Η παράσταση αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο Μαρτίν Φεδερίκο. Μετάφραση Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, μουσική Σταύρος Γασπαράκης. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Να σας πούμε ακόμη ότι ο εξοραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος «Οι Πινακάτες» διοργανώνει μια μοναδική καλοκαιρινή μουσική βραδιά απόψε στις 9.30 το βράδυ στο χώρο της Αγίας Κυριακής στις Πινακάτες Πηλίου με τους μπάντα εντόπικα να ανεβαίνουν στη σκηνή. Τα εισιτήρια στοιχίζουν 14 ευρώ, ηλεκτρονικά η προπόληση γίνεται στο kondili.gr όπως επίσης και στα καταστήματα και Χαΐδη, Coffee Break στα Καλά Νερά αλλά και στα γραφεία του Συλλόγου στις Πινακάτες. Λαϊκή βραδιά όμως θα πραγματοποιηθεί και στο λιμανάκι της Κάτω Γατζέας απόψε στις 9.30 το βράδυ. Λαϊκή βραδιά με θέμα ελληνικά τραγούδια στις παρυφές Αυγούστου που συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Έρας Τεχνών Αλιέων και το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν αυθεντικά λαϊκά τραγούδια.

από τους Τάσο Ιωκημίδη, Κατερίνα Βελέτζα, Ελένη Τακτικού και Αλέξανδρο Καζίλα. Το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου ξεκινά το Σάββατο 1η Αυγούστου στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, ανοίγοντας μια γιορτή λόγου και τέχνης που θα διαρκέσει ως τις 9 του μήνα. Η αυλαία ανοίγει στις 7.30 το απόγευμα στο Οικαστικό Μουσείο του Γλύπτη Νικόλα με το καλωσόρισμα του καλλιτεχνικού διευθυντή Δημήτρη Προύσαλη, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη αναδρομή στο θεσμό. Αμέσως μετά, στις 8:20, ο ίδιος χώρος θα φιλοξενήσει την εκδήλωση Παραμύθια από τη Καρδιά στα Βάθη και του Κουβαριού την Άκρη για μεικτό κοινό άνω των 10 ετών. Εκεί, 7 εκπαιδευτικοί από τον σεμιναριακό κύκλο του Βόλου θα αφηγηθούν λαϊκά παραμύθια από την ελληνική και την παγκόσμια προφορική παράδοση. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Κένταυρος» με τα εγκαίνια των παράλληλων καλλιτεχνικών εκθέσεων, οι οποίες θα λειτουργούν καθημερινά ως τις 8 Αυγούστου. Το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου συνεχίζει το ταξίδι του και την Κυριακή 2 Αυγούστου με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό δράσεων. Η δεύτερη μέρα ξεκινά το πρωί στις 10 με τη δράση «Η μέρα των παραμυθιών στο τρένο», όπου ο Δημήτρης Προύσαλης θα αφηγηθεί ιστορίες στους σταθμούς Άνω Γατζέα και Μιλιές. Το βράδυ εκδηλώσεις μεταφέρονται στην αυλή του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Τέχνης Κώστας Λιάπης. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Σπύρος Τσίρος και ο Μινάς στη Μουσική παρουσιάζουν παραμύθια για μεικτό κοινό άνω των 7 ετών στην εκδήλωση «Αετός επέρασε και παραμύθια έριξε». Αργότερα, στις 9.30 το βράδυ, η ομάδα Αφηγηματικά Δρόμενα μαζί με την Αθανασία Σταθιά στο Κανονάκι και το Τραγούδι παρουσιάζουν την Σύγκρουση, μία παράσταση για εφήβους και ενήλικες άνω των 15 ετών με θέμα την ανθρώπινη μεταμόρφωση. Ακόμη να σας πούμε ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η πλατεία Μάνα στην Πορταριά περιμένει να υποδεχτεί όλους σε μια γιορτή παράδοσης, γλεντιού, χορού και καλής παρέας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Πορταριάς. Φέτος το πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ και θα εμφανιστούν η Σοφία Ζαχάρη στο τραγούδι, ο Αντώνης Βούλγαρης στο λαούτο, ο Σταύρος Κουσκουρίδας στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Τσεκούρας στο τραγούδι, ο Τρίφωνας Καρατζιόλης στο βιολί και το τραγούδι και ο Αποστόλης Κανδύλας στα κρουστά. Η γενική είσοδος στοιχίζει 5 ευρώ, ενώ για παιδιά κάτω των 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Επίσης να σας πούμε ότι ο Απόκοπος του Μπεργαδί, το εμβληματικό κείμενο της κριτικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει μελοποιημένο στο υπαίθριο θέατρο του Χόρτου αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Η Ναταλία Κοτσάνη, η καθηλωτική φωνή των Ενκάρντια, μαζί με τον Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο και τον Ρόις Νταλή στην κιθάρα, στείνουν μια μοναδική world jazz γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Η γενική είσοδος στοιχίζει 15 ευρώ και η προπόληση γίνεται στο more.com. Η κορυφαία τώρα για τη Δημοτική Ενότητα της Αγριάς εκδήλωση αυτή της ψαράδικης βραδιάς που εκπροσωπεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην παραλία της Αγριάς. Το μουσικό πρόγραμμα της φετινής ψαράδικης βραδιάς θα παρουσιάσει δεκαμελές σχήμα καλλιτεχνών αποτελούμενο από τους Μαριάννα Λούμα, Χρήστο Τσιάμι, Χρήστο Δασκαλόπουλο, Γιάννη Κουκουνίτσα, Μιχάλη Καραμούτη, Αντώνη Παγενά, Βαλάντι Δέλιο, Κώστα Καραδέμητρο, Βασίλη Κουτσελή και Ιάκωβο Μπαδιανούδη. Επίσης να σας πούμε ότι για μία ακόμη χρονιά η Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού μέσω του πολιτιστικού της φορέα Μαγνήτων Κίβωτος διοργανώνει το θεσμό των Αυγουστιάτικων Παρακλήσεων ως τις 13 Αυγούστου. Ο θεσμός συνδυάζει την ατμόσφαιρα των ημερών του 15 Αυγούστου με εκδηλώσεις μουσικής και λόγου αφιερωμένες στην Παναγία. Η κάθε βραδιά ξεκινά στις 7.30 το απόγευμα με την Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ακολουθεί στις 8.30 το βράδυ μουσική και αφηγηματική εκδήλωση με επίκεντρο το πρόσωπο της Παναγίας μέσα από την ελληνική παράδοση. Τις εκδηλώσεις θα πλαισιώσει η ορχήστρα Ιωνία με τον Βασίλη Ακροκώστα στο τραγούδι, τους Γιώργο Διαμαντόπουλο στο κανονάκι, Δημήτρη Χατζηγεωργίου στο σαντούρι, Χρυσόστομο Χατζηγεωργίου στο ακορντεόν, Στέφανο Κωστόπουλο στην κιθάρα, Νεκτάριο Δεμελή στα κρουστά, ενώ θα παρεμβάλλεται αφήγηση από τον Ηλία Λιαμή, θεολόγο και μουσικό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 2 Αυγούστου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης, Βόλου.
Τέλος, να σας πούμε ότι ο Πολιτιστικός και Εξοραιστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου διοργανώνει την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Κάτω Κερασιάς βραδιά παραδοσιακής μουσικής. Σε αυτή συμμετέχουν η μουσική Νίκος Κερασιώτης στο κλαρίνο, Ελεάνα Βαρελά στο τραγούδι, Χρήστος Δασκαλόπουλος στο βιολί, Κωνσταντίνος Μούτος στο λαούτο και Αναστασία Λίτρα στα κρουστά. Ξεχωριστό και ιδιαίτερο γεγονός για τη βραδιά θα είναι η παρουσία του παιδικού χορευτικού τμήματος του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Καναλίων, ο Ήταβρος. Η είσοδος στοιχίζει 5 ευρώ. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
1: Καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έως ανέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
11: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλοι και φίλοι, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου μας ακούτε σε δύο συχνότητες. Διαλέξτε εσείς που μας ακούτε καλύτερα, 100,7 και 101,2 για το Βόλο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, το Πήλιο, τη Θεσσαλία και όπου φτάνει η φωνή μας. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική επιμέλεια, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος μαζί και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10. Δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να κυκλοφορεί στο δρόμο, οι καταστηματάρχες άνοιξαν τα μαγαζιά τους, τα ταξί είναι στις πιάτσες του. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας που μας πληροφορούν για το τι γίνεται στην πόλη αρκετές φορές. 24-210-23-277. Να το ξαναπώ, 24-210-23-277. Επιτέλους έφτασε Παρασκευή, 212 ημέρες πέρασαν από την πρωτοχρονιά. Η Ανατολή έγινε στις 6:25, η Δύση στις 20:37. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Άκου να δεις. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χάρι Πότερ, να το ευχηθούμε. Σήμερα είναι η μέρα της Χαβάης, η μέρα της σημαίας της Χαβάης. Και ακούστε να δείτε, σήμερα είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην το ξεχάσω, σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Ιωσήφ της Αρημαθέας και Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων. Να πούμε και την Καθολική Εκκλησία, να πούμε. Άγιου Γεωργιανού, Άγιου Ιγνατίου, Λαγιόλα, ιδρυτή του τάγματος των Ινσουητών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε σοκαριστεί με τρεις συνανθρώπους μας, συμπολίτες, πνιγμένους. Απίστευτο είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ αργότερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε Μαγνησία και Σποράδες. Άλλο κακό να μην μας βρει, να λέτε. Πάμε πρώτο τραγούδι της ημέρας και εδώ λίγο να συντονιστούμε. Να έρθουμε στα ίσια μας.

0: Για να πάει καλά η μέρα, θα πάρουμε την ευχή της Νομαρχίας. Η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Παπαδημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον είστε γουρλού, κυρία Παπαδημητρίου. Πώς είστε? Καλημέρα.
1: Μια χαρά. Καλημέρα σας, εσείς.
0: Έχουμε αρκετά ζητήματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι αρχίζουν οι πληρωμές των αγροτών. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το ζήτημα?
1: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας νομίζω ενδιαφέρεστε.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό πήρατε και εμένα. Λοιπόν, βρεθήκαμε όπως ξέρετε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας ήταν τόσο καταστροφικές που μόνο οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων δέχτηκαν 3.175 αιτήσεις από επιχειρήσεις με 4.919 αιτήσεις για αγρότες που κάναμε, ξέρετε, τον έλεγχο για ζημιές που είχαν υποστεί. Και καταφέραμε μέσα σε 6 μήνες να ολοκληρωθούν οι περισσότεροι έλεγχοι, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τα πολύ μεγάλα προβλήματα που είχαν οι περιφερειακές ενότητες, δηλαδή το ότι δεν υπήρχαν αγροτικές ιδιοκτησίες, είχαν κατακαιρματιστεί, στα νησιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, φόρτος εργασίας με πάρα πολλές αρμοδιότητες των υπαλλήλων μας, αλλά σε συνεργασία και με το Υπουργείο καταφέραμε σε λιγότερο από 2 χρόνια, περίπου σε 20 μήνες, οι δικαιούχοι που είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά να πάρουν το 86% της επιχορήγησης που δικαιούνται. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο, ενώ είμαστε και υποστελεχωμένοι όπως γνωρίζετε. Οι επιτροπές και τα κλιμάκια έχουν και άλλες αρμοδιότητες καθημερινές, πάρα πολύ δύσκολες, φόρτο εργασίας. Παρ' όλα αυτά εργάζονται παράλληλα και στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Και γνωρίζετε ότι έγινε η σύσκεψη προχθές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που ανέφερε ότι το Σεπτέμβριο θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης επιπλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αυτά πάλι θα συνδράμουν αποκλειστικά για να ολοκληρωθούν αυτοί οι φάκελοι κρατικής αρρωγής. Ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταβολής τελικής επιχορήγησης στους πληγέντες όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Και όλοι μαζί, όπως η Περιφέρεια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα δώσει και τα υλικά χρήματα, εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και με πολύ καλούς ρυθμούς για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, από ό,τι έχω καταλάβει, θα το κάνετε τμηματικά αυτό το πράγμα, διότι είναι πολύς ο κόσμος. Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Παράλληλα, τα κάνουμε όλα, δηλαδή και για τους αγρότες και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι στις επιχειρήσεις έχει υποβληθεί ένα πολύ μεγάλο νούμερο, των 3.175, όπου έχουν ενταχθεί ήδη σε αποφάσεις τελικής επιχορήγησης οι 1.867, έχουν σταλεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αυτή τη στιγμή και περιμένουν να βγει φέκ για αυτούς από το Υπουργείο 952 επιχειρήσεις. Έχουν λάβει το υπόλοιπο 14%, δηλαδή την τελική εκαθάριση, περίπου δηλαδή το 33%, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που δεν είχαν καταθέσει φάκελο, έχουν κάνει μόνο αίτηση. Και αυτοί, πολλοί από αυτούς δεν είναι και δικαιούχοι, δηλαδή μετά τον έλεγχο των φακέλων τους, γύρω στους 335. Επίσης, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, να σας πω ότι το νούμερο είναι 4.919, όπως σας προείπα. Έχουν ενταχθεί σε αποφάσεις κοινωνικής επιχορήγησης ήδη 4.265. Έχουν λάβει και το υπόλοιπο 14%, είναι στην τελική εκαθάριση του 317. Εκμεταλλεύσεις ακόμη και δεν έχουν καταθέσει φάκελο, έχουν κάνει δηλαδή μόνο την αίτηση και δεν είναι δικαιούχοι από ό,τι φαίνεται από τον τελικό φάκελο, 654.
0: Πολλά τα νούμερα.
1: Είναι πολλά τα νούμερα.
0: Χαθήκαμε λίγο.
1: Ήταν πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα. Έχουμε απασχολήσει ήδη και 3-8 μήνα. Βοήθησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι τώρα οι υπηρεσίες που έχουν και άλλες εργασίες να απασχολούνται με αυτό το τεράστιο θέμα, χωρίς να έχουν και κάποια φοβερή εξειδίκευση. Δηλαδή, ήταν κάτι πολύ καινούριο αυτό που συνέβη, κάτι νέο για όλη την Ελλάδα. Έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο. Έβλεπε τις ανάγκες των πολιτών και ανάλογα προσαρμοζόταν το Υπουργείο στα αιτήματα και στις απαιτήσεις που υπήρχαν ανάλογα με την κάθε περίπτωση που ήταν διαφορετική. Και νομίζω ότι όλο αυτό πλέον οδεύει προς το τέλος.
0: Στο διατάφτα,
1: σε ένα χρόνο δηλαδή, μέχρι το Μάρτιο θέλουμε να ολοκληρωθεί.
0: Πώς είναι να πληρωθούν ακόμη για να τελειώσει αυτή η υπόθεση των αποζημιώσεων?
1: Σας είπα τα νούμερα προηγουμένως.
0: Είναι πολλοί κόσμος, θα προλάβουμε?
1: Θα τρέχουμε με χίλια, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι θα πιάσουμε πάλι αυτούς τους ανθρώπους των υπηρεσιών μας πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Είμαστε, είναι ήδη πιεσμένες οι υπηρεσίες, δηλαδή είναι κάτι, ένας αγώνας δρόμου που θα πρόκειται να γίνει.
0: Οπότε
1: αλλά μέχρι το Μάρτιο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει.
0: Πρώτα οι αγρότες
1: με ένα ρυθμό τρελό.
0: Δεύτερον,
1: παράλληλα,
0: οι επιχειρήσεις έχουν να λαμβάνουν μέσα στο καλοκαίρι, αλλά θα πάνε και τιματικά και Σεπτέμβριο και
1: Θέλουμε
0: Οκτώβριο.
1: Θέλουμε να διεκπεραιώνονται 3.000 φάκελοι περίπου γενικότερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας το μήνα.
0: Είναι εφικτό το νούμερο αυτό?
1: Τι να σας πω. Εμείς θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε. Δηλαδή θα καταβληθούν ακόμη 90 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο 14% των υπολείπων αποζημιώσεων από εδώ και πέρα.
0: Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να σας πάω είναι τα αντιπλημμυρικά. Με αφορμή το αντιπλημμυρικό που γίνεται τώρα στην Αλόνισο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των αντιπλημμυρικών?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό και για τον καθαρισμό ρεμάτων δηλαδή. Και ολοκληρώνονται πλέον οι διαδικασίες.
0: Και οριοθετήσεις, νομίζω.
1: Οριοθετήσεις έχουμε, κοιτάξτε να σας πω, δεν υπήρχαν ποτέ. Έγιναν γύρω στις 6 διαδικασίες, δηλαδή για 6 μεγάλα ρέματα στο Δήμο Αγοράς Μουρισίου μέχρι τώρα. Έχουν πάει στην αποκεντρωμένη για έγκριση. Έχουμε επίσης άλλα 14 ρέματα που αυτή τη στιγμή κάναμε και τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και τις υδραυλικές μελέτες και αυτά οδεύουν και αυτά στην αποκεντρωμένη για να πάρουν φέκο οριοθέτησης. Βέβαια, αυτές είναι διαδικασίες όπως γνωρίζετε που καθυστερούν αρκετά, μπορεί να πάρει και 1 και 2 χρόνια και να γίνουν παρατηρήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι προχωράνε, προχωρούν παράλληλα και οι καθαρισμοί σε μεγάλα ρέματα. Θα ξεκινήσουν δηλαδή τώρα, υπογράφονται ήδη συμβάσεις στο Δήμο Βόλου, σε όλους τους Δήμους Δήμου Νοτιού Πηλίου, στην Αλόνισο, όπως είδατε προχθές, υπεγράφει σύμβαση. Είναι γύρω στα αντιπλημμυρικά περίπου γύρω στα 7 εκατομμύρια τα οποία θα γίνουν.
0: Αυτά, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Θα συνεχιστούν δηλαδή για τα επόμενα 2-2,5 χρόνια. Καθαρισμοί εκτεταμένοι στα ρέματα οφείλουν να συνεχιστούν και να γίνονται και μέσα στο Δήμο Βόλου και στο Δήμο Αλμυρού και παντού. Είναι χρήματα που ζητήσαμε από το Υπουργείο, δόθησαν και ήδη μπορώ να σας πω και σε τι στάδιο βρίσκεται το καθένα. Ήδη, άλλα βρίσκονται σε προσυμβατικό, άλλα είναι έτοιμα για εκτέλεση, άλλα είναι για υπογραφή της σύμβασης. Από Σεπτέμβριο ξεκινούν όλα τα αντιπλημμυρικά πάντως στον ομό Μαγνησίας και στις Ποράδες.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλημέρα, εύχομαι. Και
1: να είστε καλά.
0: Άδεια θα πάρετε?
1: Δεν παίρνω ποτέ άδεια. Από τότε που ξεκίνησα δεν έχω πάρει άδεια, ούτε φεύγω από το νομό, γιατί γνωρίζετε σε τι δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε, ειδικά το καλοκαίρι με τις δασικές πυρκαγιές. Είμαστε πάντα σχεδόν σε επιφυλακή, οπότε...
0: Έχει φοβηθεί το μάτι μας, είναι η αλήθεια, από αυτά που βλέπουμε.
1: Έχει φοβηθεί πάρα πολύ, βλέπουμε τώρα και στο εξωτερικό τι γίνεται και παντού. Δεν θέλω να βρεθώ και υπόλογη και ως δικηγόρος ξέρω και τις συνέπειες, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Εδώ στη Μαγνησία σε τι βαθμό είναι η πυροσφαλιά μας?
1: Είναι πάντα, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 3, άλλη φορά είμαστε στο 4, γενικότερα είμαστε σε άψογη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, με το Υπουργείο, με τους εθελοντές μας, με τους Δήμους, με τους οποίους μιλάμε συνέχεια. Έχουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία είναι δικά μας και έτοιμα, αν λάβουμε εντολή να παραχωρήσουμε, να βοηθήσουμε στο έργο της κατάστασης. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, μπορώ να πω, το καλοκαίρι, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του 23 που γνωρίζετε τι έγινε και με το... Και την μονάδα που υπήρχε εκεί της αεροπορίας, της εκρήξης, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Οπότε χρειάζομαι να είμαστε πάντα έτοιμοι και σε συνεργασία με άλλους χωρίς να επιλύουμε το πρόβλημα πριν ξεκινήσει. Και οπωσδήποτε σε αυτό βοηθούν και τα εναέρια τα οποία υπάρχουν και στην Αγίαλο, όπως γνωρίζετε, και βοηθούν και στην υπόλοιπη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα.
0: Και τα ντρόουν στο Πήλιο, νομίζω, κάνουν και αυτά δουλειά.
1: Κάνουν μεγάλη δουλειά, ειδικά στα δασικά, αρκεί να είναι μέρα.
0: Βέβαια.
1: Και να μπορούν να πετάξουν.
0: Και να μπορούν να πετάξουν, έχετε δίκιο. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάρετε την άδειά σας, το ρεπό σας τέλος πάντων. Αν δεν σας το δίνει κάποιος, να σας το δώσουμε εμείς.
1: Όχι, χαίρομαι να είμαι κοντά στο κόσμο και να βοηθάμε στα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορώ να λείψω ούτε μισή μέρα και δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό το πράγμα. Ας χαίρονται οι άλλοι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: αφήστε μας
1: να
0: χαρούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Δ εντάξει, τώρα στο μεταξύ μας, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο που να λέει ότι δεν θα πάρω άδεια και είμαι χαρούμενος, χάρη την εσείς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Δεν έχω τίποτα να πω.
0: Σας έλεγα λοιπόν με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες. Η Μαγνησία παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως μας είπε και η κυρία Παπαδημητρίου. Σε επικαιρότητα, στην επικαιρότητα βρίσκονται τα έργα σε σποράδες. Υπάρχουν σχεδιασμοί για το λιμάνι του Βόλου. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και η μέρα προχωράει όμορφα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας. Ένας 57χρονος, τον οποίο αναζητούσαν οι συγγενείς του, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στο μαλάκι και ανασύρθηκε νεκρός. Την ίδια ημέρα, ακόμη δύο θύματα από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελεού. Τα διαδοχικά αυτά περιστατικά επαναφέρουν με δραματικό τρόπο την ανάγκη αυξημένης προσοχής στη θάλασσα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους με προβλήματα υγείας και λουόμενους που επιλέγουν παραλίες χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Γι' αυτόν τον λόγο έχω καλέσει τον Παντελή Σκαφιδά, είναι ναυαγοσώστης, έχει μεγάλες ευθύνες, μεγάλη τοποθεσία ελέγχει. Τα λέω καλά, κύριε Σκαφιδά? Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια
0: σειρά. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρω ότι είστε στην παραλία αυτή τη στιγμή. Διακόψαμε ραντεβού σας.
1: Όχι, όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει για εσάς και για την ενημέρωση του κόσμου, πάντα υπάρχει χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι συνεργάτης της Ινάτσιου, της ναυαγοσωστικής σχολής Ινάτσιου, με μεγάλη εμπειρία και έχουμε τη χαρά, την τύχη να καλύπτουμε όλο το παραλιακό πλέγμα του Παρασιτικού από τη Νέα Αγχίαλο μέχρι και την Τζινόβρηση, δηλαδή και το Δήμο Βόλου και το Δήμο Νοτιού Πηλίου και τις παραλίες του Δήμου Βόλου χαρακτηρισμένες με γαλάζιες σημαίες, σύν τις συνεργασίες που έχουμε με πάρα πολλά ξενοδοχεία της περιοχής μας όπου παρέχουμε ναυαγοσώστη.
0: Για τις πισίνες εννοείται.
1: Και δραστηριοποιούμαστε ως εταιρεία και σε άλλα σημεία της Ελλάδος με αρκετά παιδιά.
0: Λοιπόν, εδώ στη Μαγνησία
1: είμαι
0: τι γίνεται?
1: Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ό,τι θέλετε.
0: Στη Μαγνησία τι γίνεται, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Πέραν των περιστατικών των οποίων υπάρχουν και θα υπάρχουν καθημερινά, και αν εξαιρέσουμε τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε τα τρία θύματα που περιγράψατε, βεβαίως έχω την αίσθηση ότι το περιστατικό στο Μαλάκι μπορεί να ήταν και παθολογικής αιτιολογίας, δηλαδή να ήταν μια ανακοπή, να βρέθηκε στα βράχια και ίσως να έπεσε στη θάλασσα. Για τους δύο άλλους συνανθρώπους μας στον Αλμυρό, από ό,τι πληροφορήθηκα, χαθήκαν στις παραλίες όπου δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Τώρα, ο καθήγην αρμόδιος δεν είμαι να κρίνω το λόγο που δεν υπήρχαν, αλλά από ό,τι γνωρίζω, ούτε στο Δήμο Αλμυρού, ούτε κάτω στο Πτελεό Αχίλιο, παρόλο που υπάρχουν παραλίες και χαρακτηρισμένες με γαλάζιες σημαίες, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.
0: Δεν είναι προαπαιτούμενο της γαλάζιας σημαίας να υπάρχει ναυαγοσώστης.
1: Είναι προαπαιτούμενο. Έχω κι εγώ κάποιους ενδιασμούς από αυτού. Αλλά δεν είμαι καθήγην αρμόδιος να το κρίνω. Έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα στο παρελθόν, αλλά ίσως εσείς δημοσιογραφικά να πάρετε απαντήσεις από τους υπαίωτες ή τους υπεύθυνους συμπασχολητές. Πάντως εγώ αυτό που ξέρω και το γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχει ναυαγοσώστης σε καμία παραλία από το ύψος της Αγχιάλου και μέχρι το Αχίλιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Για το δικό μας εδώ υπόλοιπο πεδίο, είναι καλυμμένες όλες τις παραλίες όπως σας είπα με ένα ναυαγοσώστη. Υπάρχει κάλυψη και από πολύ μεγάλα σκάφη, πεντάμετρα, τα οποία μπορούν και επιχειρούν και στο θαλάσσιο χώρο για περιστατικά, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο οι λουόμενοι, είναι τα ΣΑΜ, είναι τα κανό, είναι οι λουόμενοι οι οποίοι βγαίνουν εκτός οριοθέτησης, χάνουν τις δυνάμεις τους ή μπαίνουν με κύμα μέσα και αναγκαζόμαστε να επιχειρήσουμε διάσωση. Υπάρχει ένα πλέγμα το οποίο είναι ο ναυαγοσώστης, είναι άρτια συνδεδεμένο με το ΕΚΑΒ, με τις λιμενικές αρχές. Δηλαδή είναι οι φορείς οι οποίοι προσέχουμε και φροντίζουμε για την ασφάλεια τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Τι συμβουλές μπορεί να δώσουμε στους φίλους που μας ακούνε τώρα?
1: Ναι, εγώ αυτό το οποίο έχω τονίσει κατ' επανάληψη και θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο ναυαγοσώστης ο οποίος βρίσκεται σε μια παραλία, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει, βρίσκεται εκεί για να συμβουλεύσει και καλό είναι να τον ακούνε στις αποφάσεις τις οποίες παίρνει, αν θεωρεί ότι η παραλία είναι χωρίς προβλήματα να είναι με πράσινη σημαία. Αν όμως έχει αναγνωρίσει κινδύνους, και βάλει κόκκινη σημαία που σημαίνει ότι η παραλία είναι κλειστή, να πειθαρχούν οι λιωμένοι, να τον ακούνε, να τον συμβουλεύονται. Είναι πολύ λογικό και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα πρέπει όλοι όσοι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να επιλέγουμε να πάμε να κάνουμε μπάνιο σε παραλία όπου υπάρχει ναυαγοστώσεις, γιατί υπάρχει μια ασφάλεια. Αν δεν είναι εφικτό αυτό, τουλάχιστον να συνοδευόμαστε από κάποιον άλλον άνθρωπο, να μην επιλέγουμε τελείως απομακρυσμένες παραλίες. Μία ιδιαίτερη αναφορά να γίνει στα άτομα της τρίτης ηλικίας ή σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν παθολογικά προβλήματα, να προσπαθούν τουλάχιστον τις δύσκολες ώρες της ημέρας που είναι 11 με 5 να μην πηγαίνουν στην παραλία, να συνοδεύονται πάντα από έναν άνθρωπο, ένα φίλο και σε πάση περιπτώσει μαζί. Και μια ιδιαίτερη αναφορά την οποία θα ήθελα να κάνω, γιατί είναι δυστοποιημένος πλέον όλος ο κόσμος, είναι τη συμπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύουν τα συνοδά, μέλη, η οικογένεια στα μικρά παιδιά. Θέλετε κάτι για το συνομπλέ? Το μικρό παιδί κάνει το λεγόμενο βουβό πνιγμό. Ούτε θα φωνάξει, ούτε θα χτυπήσει μέσα στη θάλασσα, ούτε θα καλέσει σε βοήθεια. Απλά θα γυρίσει βρούμετα προς το νερό και θα χαθεί μέσα σε 25 με 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να τα αφήνουν τα συνοδά μέλη από τα μάτια τους. Μη θεωρούν ότι επειδή τα βάλανε ένα σωσίδιο ή δύο μπρατσάκια, ακόμα και στην πισίνα, ότι δεν κινδυνεύουν. Θα πρέπει να τα προσέχουν κάθε στιγμή. Είναι παράκληση προς τους συνοδούς για τα μικρά παιδιά. Αν τηρηθούν αυτά τα οποία είπαμε τώρα, και εν πάση περιπτώσει αν ο καθένας από εμάς έχει να επιδείξει μια ατομική ευθύνη, που είναι απλά και λογικά πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να φάει στις 1-2 η ώρα ή να πιει μια ποσότητα αλκοόλ και να μπει στη θάλασσα, ή να δει ότι η θάλασσα έχει 2-3 μέτρα κύμα και να μπει μέσα πιστεύοντας ότι οι δυνάμεις του θα τον κρατήσουν ή δεν θα τον προδώσουν, απλά και λογικά πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο καλοκαίρι, χωρίς τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Κύριε Σκαφιδέα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να μην έχουμε τέτοιες τραγικές ειδήσεις και εύχομαι η συμβολή της ομάδας σας, των ναυαγωστών, να είναι αυτή που χρειάζεται για να σώσουν ζωές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και αν μου επιτρέπετε, ακόμα μια φορά δημόσια, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα περιστατικό που είχαμε πριν από μία μέρα στην παραλία της Μπούφας, όπου μια ναυαγοσώστρια, η Άρια η Μαυρομάτη, επανέφερε στη ζωή μια γυναίκα 73 χρονών. Είναι άξια συγχαρητηριών, θα πρέπει να γίνει μια και να αναφερθεί.
0: Τα δώσαμε τα συγχαρητήρια και από την χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι, απλά θα ήθελα με αυτό το περιστατικό επ' ευκαιρίας να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους λεωόμενους που ήταν εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, έχω παρακολουθήσει ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από τον κόσμο για να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν. Ευτυχώς στην πόλη μας υπάρχουν φορείς και σύλλογοι όπου κανείς μπορεί να πάει να παρακολουθήσει ένα μάθημα πρώτων βοηθειών, την λεγόμενη κάρπα, τη χρήση του απεινιδωτή. Καλό είναι όσοι έχουν τον χρόνο και μπορούν να το κάνουν και να τους ευχαριστήσουμε που συνδράμουν στο ναυαγοσώστη στις παραλίες για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, γιατί ξέρετε είναι τα κρίσιμα αυτά λεφτά, 1-2 λεπτά για να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και για να έχουμε την διάσωση από το ατύχημα.
0: Κύριε Σκαφιδέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.

0: Παραμένει στο νοσοκομείο ο εξάχρονος μετά την επίθεση σκύλου. Στην Αθήνα εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο εξάχρονος από το Βόλο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί από επίθεση αδέσποτου σκύλου στο πράκο της Αγίας Εκατερίνης. Να σας πω ότι το παιδί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, με τους γιατρούς να τοποθετούν μόσχευμα για την αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται να παραμείνει νοσηλευόμενο για 4 έως 5 ημέρες. Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε ότι διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας. Ο αντιδήμαρχος, ο Σπύρος Γάτος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γάτο, καλημέρα.
1: Κύριε Σνούπουλε, καλημέρα στη φιλόξενη συχνότητα της ΕΤ Βόλου, ένα που λέγαμε παλαιότερα. Και σε εσάς προσωπικά, καλώς ήρθατε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Ξεκινάμε άσχημα με αυτό το περιστατικό. Τι έχετε να μας πείτε εσείς γι' αυτό?
1: Το περιστατικό που συνέβη θορύβησε όλους μας. Τόσο ως γονείς, εγώ προσωπικά που είμαι εκπαιδευτικός 30 και πλέον έτη, και ως γονιός, είμαστε, όπως είπατε, σε μια εναγώνια προσπάθεια να συλλέξουμε πληροφορίες. Το περιστατικό κατά την αναφορά που έγινε στην αστυνομία, γιατί μίλησε χθες το βράδυ, πήγα στο αστυνομικό Μέγαρο, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο, έλαβε χώρα σε... δεν είναι πάρκο, δεν είναι χαρακτηρισμένο πάρκο, αλλά σε μια ανοιχτοσιά με δύο παγκάκια στον περίβολο της Εκκλησίας Αγίας Εκατερίνης πάνω από τον περιφερειακό. Κατά τα όσα κυκλοφόρησαν στα site τα δημοσιογραφικά και κατά τα όσα επικοινωνήθηκαν στην αστυνομία, γύρω στις 11 με 11.30, μία μητέρα με ένα εξάχρονο αγοράκι παίζανε στο χώρο αυτόν. Ο χώρος κατά τις δηλώσεις είναι εντός του περιβόλου της εκκλησίας. Και ξαφνικά δέχτηκαν επίθεση από ένα μεγαλόσωμο λευκό αδέσποτο. Όσα έγιναν έχουν πάρει τα φώτα της δημοσιότητας, όσα καταγγέλλονται ότι έγιναν έχουν πάρει τα φώτα της δημοσιότητας. Δυστυχώς για το παιδί αντιμετώπισε μια ανυπέρβλητη για τις δυνάμεις του επεποίθηση, όσο και η μητέρα, διάβασα ότι μία δάγκωνε το παιδί, μία δάγκωνε τη μητέρα, η μητέρα φέρει αμυχές. Το παιδί, ένας περαστικός βοήθησε, απέμπλεξε ουσιαστικά μητέρα και παιδί από την απρόκλητη, όντως και ανέτεια επίθεση του αδεσπότου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του παιδιού στο Παίδων Αγία Σοφία. Όντως συνέβη πολύ ωραία επέμβαση. Χθες το βράδυ ευχαρίστησα τον παππού της οικογένειας που με δέχτηκε. Είχαμε περίπου καμιά 2 ώρες συνάντηση, μου εξήγησε και αυτός όσα τα site λένε. Από χθες το απόγευμα, το ερειβημένη, τόσο εγώ που επιστατώ εν πάση εκτώσει της διαχείρισης του Δήμου, πάση δυνάμει και με προσωπικό μάλιστα άλλων υπηρεσιών που δέχτηκαν του Δήμου,

0: συνειδητοποιούν ότι τέτοιο περιστατικό, αν λάμβανε χώρα στο συγκεκριμένο σημείο που μας υποδείχθηκε, έτσι, θα γινόταν αντιληπτό. Στο δε ναό μέχρι τις 12.30 μία παρά ήταν κόσμος συνοδός σε μία κηδεία, όπου το περιστατικό που καταγγέλθηκε ότι συνέβη στο συγκεκριμένο σημείο ήταν στα 10 με 20 μέτρα από τους ανθρώπους που πίναν τον καφέ τους στο ισόγειο της εκκλησίας. Παρόλα αυτά, πηγαίνοντας στην αστυνομία, εγώ ο ίδιος γύρω στις 10.30 το βράδυ και μένοντας μέχρι τις 12 περίπου για να μαζέψω πληροφορίες, περιστατικό καταγγέλθηκε όντως στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να δοθούν περαιτέρω καταστάσεις, όπως ήταν τάδε σκυλή, συνέβη έτσι, συνέβη αλλιώς.
1: Αυτά είναι η αστυνομική, ας πούμε, πλευρά της υπόθεσης. Στο διατάφτα, τι έχουμε να πούμε για τα δέσποτα και εσείς ως αντιδήμαρχος?
0: Στο διατάφτα, χθες και κάθε μέρα αναγκαζόμαστε και λειτουργούμε συνδράμοντας την αστυνομία. Αυτό είναι για τους συμπολίτες, μπορεί να είναι κενό γράμμα, για την υπηρεσία είναι μια καθημερινότητα. Έτσι. Δεν είναι απλώς το προσπερνάμε και πάμε παρακάτω. Είναι η ζωή των υπηρεσιακών παράγοντων και μου προσωπικού κάθε μέρα. Σε ό,τι αφορά τα δέσποτα, λοιπόν, ο Δήμος Βόλου επιφορτίζεται, επενδύει, θα έλεγα, ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ετησίως, τόσο από επιδοτούμενα προγράμματα όσο και από ίδιους πόρους που παίρνει από το Υπουργείο των Εσωτερικών στην διαχείριση των αδέσποτων σκυλιών.
1: Όταν λέτε, κύριε Γάτου, διαχείριση αδέσποτων σκυλιών, τι ακριβώς εννοείτε?
0: Ναι. Το πρωτόκολλο επιβάλλει κάπως το εξής, έτσι, για να γίνει ευκόλως και εύγλωτα αντιληπτό. Όταν ένας πολίτης κάνει ένα τηλέφωνο ενημέρωσης, δεν συνιστά καταγγελία αυτό, είναι αδόκιμος όρος στην υπηρεσία. Καταγγελία συνιστά στον εισαγγελέα και στην αστυνομία. Σε εμάς είναι ενημέρωση. Προστρέχουμε άμεσα με το συνεργείο του εργολάβου περισυλλογέα, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων άνω των 35 ετών, οπότε είναι πολύ έμπειρος. Το ζωντανό που κρίνεται ότι έχει επιθετική και ανέτεια συμπεριφορά ως προς τα άλλα δέσποτα, αλλά και ως προς τα άλλα δέσποτα όταν υπάρχει αγελαία συμπεριφορά, και ως προς τους συνδημότες, περισυνελέγεται. Περισυλλογή σημαίνει ότι απομονώνεται από την υπόλοιπη αγέλη ή από τους ανθρώπους που προβληματίζονται, μεταβαίνει με ειδικό κλωβό, τώρα το καλοκαίρι με air condition, άκουσον, στο κοινοκομείο, στην περιοχή Γλαφυρές, και του γίνονται οι απαραίτητες κατά τον νόμο ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή εμβολιασμό, στήρωση, αποπαρασίτωση, αν έχει κάποια άλλη νόσο, απομονώνεται και λαμβάνει την ιατρική περίθαλψη. Και στο χρόνο που οι αρμόδιοι κτηνίατροι και το προσωπικό του κοινοκομείου πιστοποιήσουν, συγκαλείται πενταμελή επιτροπή που μέλη είναι και δύο φιλοζωικά σωματεία κατά νόμων. Συγκαλείται η επιτροπή με το ερώτημα της επανένταξης, αν και πού. Έτσι, και το ζώο επανεντάσσεται
1: στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Φυσικό του περιβάλλον είναι όλος ο πλανήτης, είναι αδόκιμος όρος. Το ζώο επανεντάσσεται. Φυσικό του περιβάλλον δεν είναι κάτω από το σπίτι μου, κύριε Ξινόπουλε, αν το ζώο περισυλλεγεί κάτω από την οικία μου, διότι το ζωντανό, όπως και άνθρωποι, μετακινείται. Εκείνο που η εναγώνια προσπάθειά μας είναι να ιχνηλατήσουμε τον τωρό, που λέγανε οι παλιοί κυνηγοί, της μετακίνησής του. Και οικείο περιβάλλον δεν εννοείται εκεί από που σητίζεται, με δαπάνη του Δήμου Βόλου, σε νερό και

0: σε πολύ ακριβή ενεργειακή κροκέτα, αλλά είναι εκεί που συνηθίζει να πηγαίνει. Οπότε τι κάνουμε, προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε σε κάθε περιοχή τις μετακινήσεις των αδεσπότων.
1: Κύριε Γάτο, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για ένα δημοσίευμα που δεν ξέρω αν το έχετε δει, για τα 170 ζώα σε χώρο 40, όπως λέει ένα δημοσίευμα σήμερα που αναφέρουν τα γεγονότα. Τι γίνεται με τα καταφύγια των αδεσπότων?
0: Δεν το έχω αυτό. Θα κοιτάξω να το δω. Τα καταφύγια, εν προκειμένου, το δημοτικό καταφύγιο στην περιοχή Γλαφυρές, που μετά το Μεσηλιάδη και μετά τις Γλαφυρές, είναι αδειοδοτημένο, πιστοποιημένο, καθαρό και μπορεί οποιοδήποτε να το επισκεφτεί κατόπιν συνεννόησης, ενώ να είναι το προσωπικό εκεί, να έχει τελειώσει η καθαριότητα κτλ. Και εκτιμείται να έχουν τελειώσει τις εγκεκριμένες εργασίες. Είναι γεγονός ότι τα δέσποτα σκυλιά ελαίω κυρίως καταγγελθέντων εγκαταλείψεων ανέρχονται σε ικανό αριθμό. Τον αριθμό 170 κάποιος τον εμπνεύστηκε, κάποιος τον μετέδωσε ως μια πιστολιά στον αέρα. Η δική μου πληροφόρηση είναι για σαφώς ότι στο κοινοκομείο φιλοξενούνται, και ενώ φιλοξενούνται μέχρι να επανενταχθούν, μικρότερος αριθμός ζωντανών. Πάντως, ζούμε με αδέσποτα. Για να ζήσουμε χωρίς αδέσποτα, σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εγκαταλείψεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια που κάνουμε και παρακαλούμε τους πολίτες προς αυτό, για υιοθεσίες, αναδοχές, φιλοξενίες, να εγγραφούν στο Μητρό Εθελοντών, όπου τους χορηγούμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα τροφεία των ζωντανών. Η υπηρεσία πάντως σε μια αδόκιμη για δημοτική υπηρεσία, αλλά εμπνευσμένη και καθημερινή προσπάθεια, είναι στο κόκκινο για να προσπαθήσει να διαχειριστεί με ταχύτητα και νομιμότητα αυτά που συμβαίνουν.
1: Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Κύριε Γάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσει την ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ για την φιλόξενη συχνότητά σας.
1: Στιγμή να τα πούμε. Χαίρομαι που είστε καλά, που είστε καιρός. Και εδώ είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα και από εμάς. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δίνουμε σκυτάλι στην Λένη Ραυτοπούλου που ήρθε μετά την άδειά της. Είναι γερή δυνατή και έχει μαζέψει ειδήσεις για όλους και όλους εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πάνο Καλό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Δημητρίου που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε από την Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Θα αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Όλα να πάνε καλά.

μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρου, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτη για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019. Ο καιρός. Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Πολύ καλή μέρα σε όλους, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε. 31 Ιουλίου σήμερα, πάει και ο Ιούλιος, 10 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου, τους δημοτικούς ραδιοθαλάμους Τρικάλων και Καρδίτσας. Μία εκπομπή με θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, αναλύσεις ειδήσεων, γεγονότων, όλα όσα τέλος πάντων αφορούν την ειδησιογραφία και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο στούντιο της ΕΡΤ στην Λάρισα. Στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο είναι η Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, έτσι. Δεν ξέρω, ναι, εγώ αυτή την αίσθηση έχω ακόμα. Σήμερα. Καλά είναι ακόμη, απλά συγκριτικά το λέω. Χθες ήταν το αεράκι, εδώ τουλάχιστον, στο Βόλο είχαμε ένα αεράκι που άλλαζε κάπως την κατάσταση. Σήμερα έχει μετριαστεί, είναι πολύ έως καθόλου ο άνεμος. Βέβαια αυτό είναι καλό. Για το θέμα της επικινδυνότητας για πυρκαγιά, έτσι.
0: Πάντως στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται ένας ψιλοχαμός. Δηλαδή η φωτιά στο Ρέθυμνο συνεχίζεται. Νέα μέτωπα σε Αχαΐα, Βιωτία και Τολοκαρνανία.
1: Ναι, περιοχές αυτές σήμερα στο πορτοκαλί.
0: Και στην Πάρο νομίζω είχαμε αναζωπήρωση.
1: Ναι, δεν ξέρω, εκεί οι άνεμοι συνεχίζουν και στην Κρήτη και λοιπά.
0: Ανδροκάλυμνο, διαβάζω, με συγχωρείς που σε διακόπτω, όχι. Ανδροκάλυμνο κρίνεται πλέον καλή η κατάσταση. Στην Πάρο συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.
1: Και στη Θήβα διαβάζω τώρα εδώ, σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας. Ναι. Ναι, τι να πούμε. Τι να πούμε. Λοιπόν.
0: Εκείνα τα ντρόουν που υποτίθεται ότι θα προλάμβαναν τις πυρκαγιές.
1: Ναι, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ίσως κάποιος ειδικός επί το
0: ναι, ίσως,
1: θέμα
0: ναι.
1: θα μπορούσε mm-hmm. να μας δώσει mm-hmm. απαντήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Να πω βέβαια ότι η τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, Αύγουστος από αύριο, διακοπές για τους περισσότερους όσους δύναται έτσι, να κάνουν διακοπές και δυστυχώς έχουμε αύξηση των περιστατικών απώλειας ζώων, νουωμένων θα το πω έτσι, το λέω έτσι, γιατί ξέρεις, κάθε θάνατο που γίνεται στη θάλασσα συνηθίζουμε να το λέμε, να το αποκαλούμε πνιγμό. Βέβαια, πολλές φορές και ίσως τις περισσότερες φορές προηγείται κάποιο καρδιακό επεισόδιο κλπ. Απλά τυχαίνει να γίνεται στη θάλασσα. Θέλω να πω, δεν είναι ο πνιγμός με την έννοια που ένα παιδάκι πνίγει και έτσι, τον πήρε το κύμα, το παρέσυρε ή δεν ξέρω να κολυμπάω. Συνήθως και ειδικά σε ό,τι όταν αφορά ηλικιωμένους ανθρώπους προϋπάρχουν παθολογικά αίτια. Και στη συνέχεια ενδεχομένως να επέρχεται και ο πνιγμός. Λοιπόν, είχαμε τρία περιστατικά χθες μέσα σε λίγες ώρες. Τα δύο είναι πιο ξεκάθαρα σε Σούρπη και Αλμυρό. Είναι πιο ξεκάθαρα περιστατικά. Το τρίτο που στο Μαλάκι ήταν μια περίπτωση ενός 57χρονου ο οποίος είχε να δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Τελικά βρέθηκε μάλιστα. σε μια θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι, νεκρός. Διενεργείται βέβαια νεκροψία, νεκροτομή για το ποια είναι τα ακριβή αίτια. Από ό,τι γνωρίζω στην περιοχή είχε κάποιο κτήμα και συνήθιζε να πηγαίνει για να το φροντίσει. Ενδεχομένως το ίδιο έκανε και προχθές και κάτι έπαθε. Όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσει η νεκροψία, νεκροτομή νομίζω. Πάντως γενικά είναι μια περίοδος που έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς έχουμε και περιστατικά διάσωσης. μόλις προχθές μια 73χρονη, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της ναυαγοσώστριας που ήταν πλησίον της, σώθηκε η γυναίκα, δηλαδή πραγματικά την επανέφερε στη ζωή γιατί είχε χάσει τις αισθήσεις της, και είναι μια ακόμη απόδειξη πόσο χρήσιμο είναι, και όχι χρήσιμο, απλά απαραίτητο είναι, τουλάχιστον στις πολύ σύχναστες παραλίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι παντού δεν μπορούν να υπάρχουν, να υπάρχουν ναυαγοσώστες, έτσι, πόσο ναι. Απαραίτητο είναι αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια, ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, είπαμε για τις πυρκαγιές, για τις τραγικές εξελίξεις με τον πνιγμό των ανθρώπων. Θα δούμε και το θέμα του νερού σήμερα. Για το νομοσχέδιο σε σχέση με το νερό, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, οι οποίες κάνουν λόγο για το ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε, η αλήθεια είναι, χρόνια. Να θυμίσω ότι το 2014 είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη το δημοψήφισμα, το θυμάσαι, Ελένη?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 95 ή 85%
1: ναι.
0: Ήταν υπέρ της μη ιδιωτικοποίησης του νερού. Θα δούμε και αυτό το θέμα στην συνέχεια της. Ναι.
1: Επίσης, όχι, όχι, ήθελα να πω και για το επόμενο θέμα που θα το δούμε σε λίγο μάλιστα.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν σε διέκοψα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές του Βόλου. Έγινε προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη θέσεων. Είναι άκρος υποστελεχωμένη φυλακή και του Βόλου, θα πω εγώ, όπως είναι και της Λάρισσας κλπ. Το θέμα είναι ότι για το Βόλο προκηρύχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κυριαζίδης θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι σε λίγο, μόλις μία θέση, όταν τα κενά είναι πάρα πάρα πολύ περισσότερα και οι συνθήκες εργασίας βέβαια είναι, εντάξει, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν ούτε ρεπό, όχι άδειες δεν βγαίνουν, ούτε ρεπό δεν βγαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο. Στη συνέχεια θα τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο τον κύριο.
0: Ωραία, κύριε. Ωραία, ωραία. Εσύ τι γελιά έχεις?
1: Όχι απλά πρεσβειοποίηση. βασικά για να βλέπω και ηλίου.
0: Τώρα ξέρεις όπως κρολάρω στον υπολογιστή, έπεσα πάνω σε αυτόν.
1: Έπεσες πάνω στα έξυπνα αυτά, τα μέτα, πώς λέγονται.
0: Ναι, μέτα.
1: Μέτα.
0: Τα μέτα, να τα φοράει, ξέρω εγώ, ένας που θέλει να γυρίσει ένα βίντεο, να τα φοράει ένας υπουργός. Γιατί? Γιατί, δηλαδή, εμένα αυτή είναι η απορία μου, το γιατί.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: δεν ξέρω.
0: Το γιατί έτσι μ' αρέσει.
1: Γιατί μ' αρέσει.
0: Γιατί έτσι μ' αρέσει. Περίπου σε ελεύθερη μετάφραση το λέω τώρα. Γιατί έτσι μ' αρέσει δεν είναι. Μπορεί να το πει ένα παιδάκι, μπορεί να το πει ένας απλός πολίτης σε ειδικές συνθήκες. Γιατί υπάρχει και ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αλλά ένας υπουργός, γιατί έτσι μ' αρέσει και δεν πειράζει, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Αν μπορεί. Δεν ξέρω αν στέκει αυτό.
1: Τέλος πάντων. Ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει ανάλογα, ναι, και να κρίνει,
0: πάντως,
1: ανάλογα.
0: Ωραία γυαλιά.
1: Ναι, ωραία, όντως. Εγώ δεν και πρέπει να είναι το τζάμι που σκουραίνει στον ήλιο. Γιατί μία το βλέπα, νόμιζα ότι είναι γυαλί, ξέρω εγώ, μοιοπίας, δηλαδή με διάφανο τζάμι. Μία το βλέπα σκούρο.
0: Καλά, εγώ έκανα πιο ακραία αφελή σκέψη. Κοίτα, προσωμιάζει κάπως το στυλ Αριστοτέλης Ωνάσης.
1: Το είδα αυτό να γράφεται πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα όταν το πρώτο. Δεν με είχα καταλάβει. Καθώς κοιμάστε, τα δικά μας τα γυαλιά είναι φαρμακείου 10 ευρώ. Δεν είναι 600, αλλά τέλος πάντων εκεί μου πήγε το μυαλό. Αλλά δεν εννοεί, ήταν άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Και εγώ είδα και ένα άλλο με ποιον μοιάζει, λέει, με τον Ζάχο Χατζηφωτίου.
0: Αχ, ναι. Αχ, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, με το δοκιμακίνη...
1: Πάντως μάθαμε και πόσο κάνουν, έτσι, 600 ευρώ.
0: 600 οπότε... ευρώ, πανάκριβα.
1: Ναι, εντάξει, είναι τι...
0: Ναι, πανάκριβα.
1: Τι προσφέρεις, τι παρέχεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε.

Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εδώ είμαστε 100,7, 101,2, 98,3 στα FM. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, rteco.gr, περιφερειακή σταθμή. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα ακούτε μέχρι τις 12. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην

0: Ελένη Ραυτοπολευθή, αμέσως.
1: Λοιπόν, τον κύριο Ζαχαρία Κυριακίδη, που είναι πρόεδρος των σοφρονιστικών υπάλληλων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου, τον είχαμε φιλοξενήσει, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2-3 μήνες, περίπου 2 είναι, έτσι. Πριν 2 μήνες μας είχε αναλύσει, μας είχε θέσει εδώ τα ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο, και από εκεί βέβαια προκαλούνται και πολλά άλλα προβλήματα, την υποστελέχωση, την τραγική υποστελέχωση του σοφρονιστικού καταστήματος, και νομίζω είχαμε έτσι καταλήξει, κάπως εκφράζοντας την ελπίδα, ότι όταν θα γίνει προκήρυξη θέσεων θα υπάρξει μια ικανοποιητική στελέχωση ώστε να αντιμετωπιστεί, να μετριαστεί έστω το πρόβλημα. Αν δε, έγινε η προκήρυξη. Τρέχει η προκήρυξη αυτή. Για πόσες θέσεις? Να καλημερίσω τον κύριο Κυριακίδη καταρχάς.
2: Καλημέρα σας και από εμένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπήρχε μια ελπίδα εν όψη αυτής της προκήρυξης, αλλά νομίζω έσβησε η ελπίδα αυτή, καθώς μια θέση για το κατάστημά σας.
2: Το είπατε πάρα πολύ σωστά, έσβησε αυτή η ελπίδα, διότι μετά από τις περιγραφές που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι στο Υπουργείο, τόσο και σαν σύλλογος αλλά και η διευθύνση του καταστήματος, και μετά από υποσχέσεις του Υπουργείου ότι κάντε λίγο υπομονή, θα βγει κάποια προκήρυξη ώστε να σας τελεχώσουμε, προβλέπεται για μας ο τραγικός αριθμός, όπως είπατε, της μίας θέσεως. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι στα όρια της ψυχολογικής και σωματικής κατάρρευσης, διότι πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα και κανένα φως στο τούνελ για εμάς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Το επίσημο οργανόγραμμα μας εμφανίζει ότι έχουμε 56% πλήρως οργανικών θέσεων από τη στιγμή που εμείς υπηρετούμε μόλις 18, εκ των οποίων 4 συνάδελφοι, όπως έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη συνέντευξη, έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, και αμέσως πέφτουμε στους 14 στη στιγμή που θα έπρεπε καθημερινά να είμαστε 23. Σε αντίστοιχη περίπτωση όμως, στο κατάστημα κράτησης Λάρισας υπάρχει μια πληρότητα θέσεων 95% και για εκεί προβλέπονται 9 θέσεις. Επίσης, για το κατάστημα των Τρικάλων έχει μία πληρότητα θέσεων της τάξης των 80% και εκεί προβλέπονται 5 θέσεις. Το παίρνω συγκριτικά λοιπόν με τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία. Ναι.
2: Λοιπόν, για να μην πάμε και μακριά, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική κατανεμήθηκαν αυτές οι θέσεις, ώστε για μας να βγει μόνο μία, ενώ εδώ και 8 μήνες, 9 κάπου εκεί, περιγράφουμε το πρόβλημα στο Υπουργείο σχεδόν καθημερινά. Ας βγει κάποιος λοιπόν αρμόδιος από το Υπουργείο να μας αναλύσει τη λογική αυτής της κατανομής θέσεων.
1: Θα σας το ρωτούσα ποια είναι τα κριτήρια, πώς γίνεται η κατανομή, αλλά ακούω από εσάς ότι είναι και δικό σας ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί προφανώς.
2: Σαφώς και δεν έχει απαντηθεί. Η απάντηση πάντα που παίρναμε ήταν ότι κάντε λίγο υπομονή, θα προκηρυχθεί.
1: Άρα είναι μια, αυτή η απάντηση είναι και μια έμεση αποδοχή ότι υπάρχει πρόβλημα. Κάντε λίγο υπομονή, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι υπάρχει θέμα.
2: Σαφώς. Και να κάνω και μια παρένθεση λίγο και να σας πω κάτι, ότι πριν από μερικούς μήνες κάποιος συνάδελφος που είναι κάτοχος πτυχίου γεωπονίας έκανε αίτηση μετάταξης για να πάει στο κατάστημα της Κασαβέτειας, γιατί εκεί πέρα είχε.
1: Αγροτικό.
2: Ναι, γιατί είχε έλλειψη από γεωπόνο. Το Υπουργείο στις 10 Ιουλίου συγκεκριμένα του απάντησε, και αν με ρωτάτε εμένα, ορθώς το απάντησε, ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη μετάταξη γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και μετά από 2 εβδομάδες βγαίνει η προκήρυξη και προκηρύσσεται για μας μόνο μία θέση. Και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποια λογική δηλαδή έγινε όλο αυτό.
1: Ναι, ακούγεται τελείως
2: αντιφατικό.
1: Αντιφατικό, παράλογο όλο αυτό έτσι όπως μας το περιγράφεται. Και το ζήτημα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν λύνεται ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα που υπάρχει στο κατάστημα νέων.
2: Σαφώς και δεν λύνεται, γιατί όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη συνέντευξη, στο σχεδόν άμεσο μέλλον υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι προς συνταξιοδότηση. Οπότε θα είμαστε κι άλλο μείον.
1: υπάρχει δυνατότητα άλλης προκήρυξης, δεν ξέρω πώς αυτά τα θέματα πώς ρυθμίζονται.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, αυτό είναι, το γνωρίζω μόνο...
1: Συνήθως δηλαδή τι γίνεται, είναι μία κάθε έτος, μία όταν κρίνει το Υπουργείο ότι υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να καλυφθούν θέσεις, δεν...
2: Θεωρώ ότι όταν κρίνει το Υπουργείο ότι πρέπει να καλυφθούν θέσεις και ότι έχουν το κενό, ας πούμε, το δημοσιονομικό κενό από την κυβέρνηση ώστε να μπορέσουν να προσλάβουν προσωπικό, τότε ας πούμε ναι, και το Υπουργείο προβλέπει κάποια προκήρυξη, αλλά δεν μπορώ να σας το πω και αυτό με σιγουριά.
1: Εσείς έχετε κάποιο περιθώριο αντίδρασης αυτή τη στιγμή μετά από αυτό, η προκήρυξη τρέχει και θα τρέχει για ένα μήνα περίπου και
2: μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη θα είναι.
1: Για αυτή τη μία θέση έστω. Εσείς τι περιθώρια έχετε τώρα?
2: Κανένα. Εμείς απλά πρέπει να περιμένουμε πότε θα τελειώσει η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, να προχωρήσουν μετά στην εκαθάριση ποιοι είναι επιτυχόντες και ποιοι δεν είναι, ώστε να μας έρθει και εμάς ο ένας ο υπάλληλος που περιμένουμε.
1: Σκέφτεστε να αντιδράσετε κάπως, δεν ξέρω.
2: Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι όλο το προσωπικό είναι μουδιασμένο, με μία λέξη. Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι, δεν έχουμε κάτι στα σχέδιά μας, αλλά να είστε σίγουροι θα αντιδράσουμε. Γιατί αυτό, το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι εμπεγμός προς το φυλακτικό προσωπικού του καταστήματος κράτησης, και για κάποιο λόγο, και σε αυτό είμαστε σίγουροι πλέον, και για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, το προσωπικό του Βόλου τιμωρείται από την ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί αυτό είναι τιμωρία.
1: Τι ερμηνεία δίνεται σε όλο αυτό, ότι για κάποιο, υπάρχει κάποιος λόγος από πίσω δηλαδή που...
2: Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά όλο το προσωπικό νιώθει, το φυλακτικό προσωπικό πάντα, νιώθει ότι τιμωρούμαστε για κάτι.
1: Το οποίο δεν ξέρετε τι είναι.
2: Όχι, και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι οι κρατούμενοι στο κατάστημά σας?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 107, τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι 56 με 60.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
2: είμαστε στο 190% πάνω πάλι από το προβλεπόμενο. Mm-hmm.
1: Και με το θέμα των... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει και τώρα που πριν βγούμε στον αέρα το συζητούσαμε, το θέμα των ρεπό. Ξέρετε, όλες οι υπηρεσίες λίγο πολύ αντιμετωπίζουν όταν υπάρχει θέμα υποστελέχωσης, θέμα με τα ρεπό. Και εμείς εδώ, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζαμε θέμα έτσι με τα ρεπό. Αλλά μιλάμε για 10, 20, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Εσείς μου είπατε ένα ρυθμό που είναι ασύλληπτος και που δεν είναι δυνατόν έτσι πρακτικά και αντικειμενικά να καλυφθεί ποτέ, να καλυφθούν αυτά τα ρεπό ποτέ. Για πείτε, επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή στο σύνολο του φυλακτικού προσωπικού χρωστάει 1.274 ρεπό. Υπάρχει συνάδελφος αυτή τη στιγμή ο οποίος του οφείλονται μόνο σε αυτόν 180 ρεπό.
1: Ναι, εντάξει. Δεν καλύπτονται αυτό.
2: Όχι, για κανένα λόγο.
1: Δεν καλύπτεται.
2: Όχι, όχι.
1: Με τις άδειες τώρα είναι περίοδος θερινών αδειών.
2: Με τις άδειες αυτό το καλύπτουμε τώρα μεταξύ μας. Λίγο με την ανοχή, δηλαδή στο σύνολο των συναδέλφων, κάνουμε λίγο πίσω όλοι πολύ, και εκεί που ήταν να πάρουμε π.χ. 10 μέρες άδεια, παίρνουμε π.χ. 5 μέρες άδεια, ώστε να μπορούν να καλυφθούν και οι συνάδελφοι να ξεκουραστούν και η υπηρεσία να μην έχει περαιτέρω προβλήματα σε θέματα ασφαλείας. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, δηλαδή, οι συνάδελφοι θα πάρουν 5 και 6 μέρες ρεπό, αυτοί που μένουν πίσω, το μήνα θα τον βγάλουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά, θα τον βγάλουν με 2 και 3 ρεπό.
1: Μάλιστα. Με το άλλο το κατάστημα που λειτουργεί στη Μαγνησία, τι γίνεται, ξέρετε, έχει την εικόνα, με την Κασαβέτια?
2: Σε αυτό δεν έχω κάποια εικόνα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα, ας πούμε, προσλήψεις...
2: Από όσο ξέρω, για εκεί πέρα δεν προβλέφθηκε καμία θέση. Δεν γνωρίζω τις ανάγκες που έχει το συγκεκριμένο κατάστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Εμείς καταγράψαμε, αναδείξαμε το θέμα. Από εκεί και μετά περιμένουμε κι εμείς μία απάντηση, έτσι πώς... Πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, πώς κατανέμονται αυτές οι θέσεις? Όταν την έχετε εσείς, θα μας την πείτε και εμάς.
2: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και είπαμε, επιφυλάσσεστε για το πώς θα αντιδράσετε στο μέλλον, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις σαν κατάστημα κράτησης. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό, αλλά...
1: Προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, είναι και ένας χώρος που το πώς... Τι είδους θα είναι, τι μορφή θα έχει η κινητοποίηση, είναι αλήθεια, είναι όπως είναι ο χώρος της υγείας, που
2: είναι
1: δεν είναι
2: κομμάτι.
1: Βάζω λουκέτο,
2: όχι,
1: το κλείνω, δεν πάω στη δουλειά, εντάξει,
2: όχι,
1: το
2: όχι,
1: αντιλαμβανόμαστε.
2: Φυσικά και όχι, γιατί εντός των τυχών ζουν κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους σαν φυλακτικό προσωπικό και σαν σύνολο του προσωπικού, δηλαδή διοικητικού, επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού, τους σεβόμαστε και τους προστατεύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Οπότε ναι, δεν είμαστε από τις υπηρεσίες που μπορούμε να βάλουμε π.χ. ένα λουκέτο ξαφνικά και να σηκωθούμε να φύγουμε. Όχι. Λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη μας και κινούμαστε πάντα στα όρια της ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κίδη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
1: Κουβέντα και τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι... Τι είναι σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιούλιο. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει και ο Ιούλιος. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Να δούμε το θέμα του νερού. Να δούμε το νομοσχέδιο, για το οποίο υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις, ότι υποβαθμίζει το νερό ως δημόσιο αγαθό. Ψηφίστηκε με τις κυβερνητικές ψήφους, παρά τον ξεσηκωμό κομμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού. Και παρά τις αντιδράσεις φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαν την απόσυρσή του, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επέκταση αρμοδιοτήτων, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παύλος Δραγκόλας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων ΔΕΙΑ, δημοτικών επιχειρήσεων δηλαδή ίδρυυσης και αποχέτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δραγκόλα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι τον εργαζομένο.
0: Τον εργαζομένο, ναι.
1: Πανελλήνιο,
0: δεν το είπα, έχετε δίκιο.
1: Ενώσεων,
0: ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πώς τοποθετούνται οι εργαζόμενοι?
1: Είμαστε αντίθετοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι ξεκάθαρο, όταν λέει ο Υπουργός ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή το να μεταφερθεί το αντικείμενο, το νερό δηλαδή, από την τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρία, σε κάποιες εταιρείες που είναι μετοχοποιημένες, θεωρείται μεταρρύθμιση αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν δημοτική περιουσία που έγινε με τον κόπο και τα λεφτά των δημοτών να μεταφερθεί και να πάει σε μια μετοχοποιημένη εταιρεία όπως είναι η ΔΑΠ και η ΙΑΘ, που το 40% είναι σε ιδιώτες και σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, αυτό είναι απορρύθμιση, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Η κυβέρνηση
0: για ποιους λόγους λέτε γίνεται?
1: Θα σας πω, τα τελευταία 3 χρόνια προσπαθεί να κάνει ένα συγκεντρωτισμό για τις υπηρεσίες σύνδρευσης. Αυτό τι σημαίνει? Ξεκίνησε στην αρχή και έκανε τη ρυθμιστική, ίδρυσε την ρυθμιστική αρχή νερού.
0: Ναι.
1: Ήταν συνειδητή επιλογή. Η ρυθμιστική αρχή νερού δεν χρειάζεται. Όταν είναι ένας ο φορέας, ένας ο πάροχος, η ΡΑΕ, το μόνο αυτό που κάνει είναι να βάζει κανόνες ανταγωνισμού. Μα δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο νερό. Μία είναι ένας είναι ο πάροχος. Άρα γιατί το έκανε? Για να μπορεί, γιατί σύμφωνα με τον νόμο ΡΑΕ επιβάλλει τιμολόγια, αυξήσεις τιμολογίων. Από εδώ και στο εξής, και η ΔΕΙΑ που μείνανε, αλλά και η ΔΑΠ και η ΙΑΘ, μέσα στα τιμολόγια τους θα έχουν και για τα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν τα επόμενα χρόνια, και μιλάμε για έργα 10 δις.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος στόχος ήταν να κάνει τη ρυθμιστική αρχή για να χρεώσει τα έργα αυτά στους δημότες. Ο δεύτερος στόχος ήταν να ενώσει όσο μπορεί πιο πολύ αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό ξεκίνησε με μία αναπεριφέρεια πριν 2 χρόνια, μία ανανομό, και πριν από 1 μήνα ψήφισε τον νόμο που έλεγε εθελοντικές συνενώσεις ανανομό. Και μέσα 1 μήνα έρχεται άλλο νομοσχέδιο που επεκτείνει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ με διαδικασίες fast track, express, που δεν κατάλαβε κανείς, δεν προλάβαμε καν να δούμε τι γίνεται, για να τι, για να συγκεντρώσει αυτές τις υπηρεσίες που είναι κοντά τις δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες των Δήμων από την ΕΙΔΕΙΑ, να πάνε στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ. Άλλωστε το λένε. Τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί και παραπέρα. Τώρα κάνουμε τη δοκιμή. Επομένως, δεν είναι μεταρρύθμιση το να μεταφέρεις το νερό από τη δημοτική, δημοτική αρχή, από τους Δήμους σε μετοχοποιημένες εταιρείες που είναι μέσα ιδιώτες. Αυτό είναι απορρίθμιση για μας. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να αυξήσουν τα τιμολόγια. Θέλουν τα μεγάλα έργα που θα γίνουν να τα κάνουν οι γνωστές εταιρείες αυτές που είναι και στο ρεύμα. 5 εταιρείες έχουν καταλυστέψει τον ελληνικό λαό για να κάνουν τα έργα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα έργο μεγάλο έγινε 146 δις, το έκανε ίδρυυσης στην Πρέβεζα και στην Λευκάδα. Το έκανε η μεγάλη εταιρεία, μια από τις γνωστές, μην αναφέρω. Εκεί κατευθύνονται, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, να τα χρεωθεί ο δημότης στα έργα και στη συνέχεια βέβαια να τα πάρουν οι γνωστές εταιρείες. Για μας αυτό εξυπηρετεί αυτή η μεταρρύθμιση που εντός εισαγωγικών που θέλει να κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, πάντως. Ναι, με συγχωρείτε για την
1: διακοπή. Να σας πω και κάτι ακόμη. Δεν μπορεί, γιατί λέει ότι αναφέρουν οι υπουργοί ότι είναι χρεωμένοι σε ΔΕΙΑ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους οικονομικού αποτελέσματος επιχειρήσεις σύνδρευσης. Πρόκειται για το νερό, δεν πρόκειται για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε δηλαδή αν οι υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις βγάζουν κέρδη. Τι θα πει ότι η ΔΕΗ οικονομικά δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά γιατί τα τελευταία 5 χρόνια τετραπλασιάστηκε το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή στις ΔΕΗΑ το 40 με 45% του λειτουργικού κόστους είναι για το ρεύμα. Όταν το μισθολογικό κόστος είναι 22-23%. Καταλαβαίνετε, αυτό χρέωσε τις ΔΕΗΑ. Ότι αυξήθηκε το ρεύμα, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση έβαλε το ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και φτάσαμε σε ένα επίπεδο, η ΔΕΗΑ είναι ενεργοβόρες υπηρεσίες, επιχειρήσεις. Γιατί έχουν τους βιολογικούς, τα αλληλοστάσια. Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και ενώ έχει δώσει τόσα λεφτά να καλύψει επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν έχει δώσει τίποτα για τις ΔΕΗΑ. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, η ΔΕΗΑ αυτή τη στιγμή πληρώνουν τιμολόγιο 25% πιο ακριβό από το βιομηχανικό τιμολόγιο, και δεν λένε τόσα χρόνια να το μειώσουν. Γι' αυτό έφτασαν τις ΔΕΗΑ σε ένα διέξοδο, απαργορευόταν οι προσλήψεις, άρα υπάρχει φοβερή υποστελέχωση, ενώ διπλασιάστηκε με τον Καλλικράτη ο χώρος Αθήνης στο ΔΕΗΑ. Όλη η ενδοχώρα πλέον έγιναν

0: επαρκή έλεγχο και έγκαιρες παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, οπότε ένας φορέας θα είναι πιο εύκολο να το κάνει.
1: Δηλαδή, αν η Λάρισα, η Αλάρισα και οι άλλες Θεσσαλίες ήταν σε μια λογική ότι πήγαινε σε, γιατί στην αρχή θέλαν μία επιχείρηση στην Νότια Ελλάδα και μέσα στη Βόρεια. Εσείς πιθανόν εκεί να ήσασταν στην ΕΙΑΘ. Θα γνώριζε η ΕΙΑΘ τα προβλήματα που υπάρχουν πάνω στα χωριά, ας πούμε, της Λάρισας.
0: Καλά, εμείς εδώ έχουμε και το φορέα, τον ενίο φορέα διαχείρισης του νερού.
1: Έχετε και είδαμε και τι έκανε τόσο χρόνο. Δεν λειτουργεί, δεν κάνει τίποτα, έτσι. Κάτι αντίστοιχο θα γινόταν. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τι προβλήματα υπάρχουν κατά τόπους. Ποιοι είναι αυτοί οι παντογνώστες που ένα διοικητικό συμβούλιο θα αποφάσει για τα πάντα για το νερό. Τόσα χρόνια το πρόβλημα δεν ήταν να γνωρίζουμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση που το κράτος δυστυχώς δεν χρηματοδότησε τα αναγκαία μέτρα. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει λειψιδρία λόγω ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή που γίνεται στο κλιματική
0: Πάντως,
1: αλλαγή.
0: Και αυτό και ξαφνικά... είναι λίγο, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, και αυτό είναι λίγο περίοδο. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλία, ας μιλήσω για εδώ που ξέρω, εδώ στη Θεσσαλία είχαμε πάρα πολλές βροχές φέτος. Νομίζω, και μάλλον έχω δίκιο, ότι σε κανένα μήνα από τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε δεν έχουμε νερό.
1: Οι βροχές οι πολλές ακυρώσαν αυτή την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για τη λειψιδρία. Γιατί και στην Αθήνα γέμισαν από ταμιαυτήρες. Στην αρχή πήγε λειψιδρία. Πράγματι υπάρχει λειψιδρία. Δεν είναι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα είχαμε 5 εκατομμύρια τουρίστες πριν 20 χρόνια και τώρα έχουμε 35. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να βρεθούν λύσεις και να βρεθεί η αναγκαία ποσότητα. Αλλά τόσα χρόνια δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά λέμε δεν φτάνει το νερό. Και τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια νερού.
0: Μικρά φράγματα, ας πούμε.
1: Πάντα υπήρχε. Ιδέα, είχαν μελέτες, είχαν σχέδια. Αλλά δεν μπορούν να οι ίδιοι οι πολίτες, οι δημότες, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό θέλω να κάνω τώρα. Μέσω της ρυθμιστικής αρχής νερού θα καλύπτουν και την εκτέλεση των έργων που είναι απαραίτητα τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τώρα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι. Οπότε εσείς πώς στέκεστε τώρα απέναντι σε αυτό? Θέλω να πω, πέρασε το νομοσχέδιο.
1: Το νομοσχέδιο πέρασε παρόλες τις αντιδράσεις, δεν μας κάλεσαν στις επιτροπές, στην Επιτροπή της Βουλής, ούτε εμάς που εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους το πανελλαδικά των ΔΕΙΑ, ούτε την Ένωση των ΔΕΙΑ, δηλαδή τον πρόεδρο της Ένωσης ΔΕΙΑ, τον κύριο Μαρνάκη, είναι δήμαρχος Ρεθύμνης, αντιπρόεδρος είναι ο δικός σας ο δήμαρχος, κύριος Μαμάκος της Λάρισας, δεν κάλεσαν κανέναν, ούτε την ΚΕΔΕ δεν κάλεσαν στην Επιτροπή. Όσοι ήταν αντίθετοι δεν τους κάλεσαν. Αυτοί οι δήμαρχοι που ήταν υπέρ, και ξέρετε γιατί ήταν υπέρ. Γιατί κάποιοι, επειδή είχαν χρέη στις ΔΕΙΑ, είχαν χρέη ιδιαίτερα για το ρεύμα, είπαν ότι ας έρθει το κράτος της πάρει να εξακριώσει το ρεύμα. Γι' αυτό, όχι γιατί θα εξυπηρετηθεί καλύτερο ο πολίτης. Υπάρχει περίπτωση τώρα να εξυπηρετηθεί ο πολίτης στα χωριά της Φωκίδος από την ΕΙΔΑΠ. Πώς μπορεί να ξέρει η ΕΙΔΑΠ εκεί πάνω τι γίνεται, ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια ταρίθεση για το καλό των δημοτών, πρέπει να δούμε ποιο είναι το καλό. Δηλαδή, τι θα προκύψει για τον δημότη. Θα προκύψει πιο γρήγορη εξυπηρέτηση? Αποκλείεται. Θα προκύψει πιο φθηνό νερό? Αποκλείεται. Θα προκύψει...
0: Αποκλείεται πιο φθηνό νερό, ε.
1: Εγώ τα αποκλείω. Τα αποκλείω. Μα είναι σχεδιασμένο να αυξηθεί το τιμολόγιο. Μπορεί τα δύο πρώτα χρόνια να μην το κάνουν. Αλλά θα το αυξήσουν για να τελέσουν και τα έργα. Γιατί αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από το τιμολόγιο καλυπτόταν το λειτουργικό κόστος, το ρεύμα, οι μισθοί και κάποια μικρά δίκτυα. Τα μεγάλα γινόταν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους. Από εδώ και πέρα, επειδή στερεύουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια έργα, το κράτος δεν θέλει να βάλει αυτά, γι' αυτό και η σκέψη τους είναι να αυξηθεί το τιμολόγιο τόσο ώστε να μπορούν να καλύψουν αυτά τα έργα. Απ' την άλλη μας λένε ότι πάει καλά οικονομικά, πάνε καλά η ΕΔΑΠ, η ΕΙΑΘ. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, γιατί βλέπει ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις το νερό να είναι πιο φθηνό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν καταλάβει κάτι. Αν αντιστοιχεί για ένα τιμολόγιο ένα μέτρο δικτύου στην Αθήνα, στην επαρχία, επειδή έχουμε πολλά χωριά και είναι απλωμένα τα δίκτυα, αντιστοιχούν 10 μέτρα, καταλαβαίνετε τι μεγαλύτερο κόστος έχουν ΔΕΙΑ. Και ένα παράδειγμα θέλω να το καταλάβουν οι πολίτες. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το Ρέθυμνο και τα ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑ και δήμαρχος της Ρεθύμνης, κ. Μαρινάκης, έχει 7 φορές λιγότερα μέτρα δικτύου η ΔΕΙΑ Ρεθύμνης από την ΕΙΔΑΠ, όταν η Αθήνα είναι 70 φορές περισσότερη σαν πληθυσμό. Καταλαβαίνει ότι ένα μέτρο δικτύου που καλύπτει ένα τιμολόγιο, ένας πελάτης, ένας δημότης, μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα μάλλον στην Αθήνα ένα

0: στο ρύθμιο 10 μέτρα. Πρέπει να καλύψει 10 μέτρα. Είναι και τα κόστη πολύ μεγαλύτερα. Έτσι. Α, γι' αυτό θέλαμε ότι το κράτος έπρεπε να στηρίξει τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να λέει τώρα ότι οι ΔΕΙΑ δεν πήγαν καλά οικονομικά. Πώς να πάνε με τις αυξήσεις αυτές που γίναν. Οι ΔΕΙΑ έχουν αυξήσει το τιμολόγιο από πριν το 2010. Το 80% των ΔΕΙΑ δεν έχουν αυξήσει το τιμολόγιο από το 2007, 2008, 2009. Και αν δούμε τον πληθωρισμό πώς αυξήθηκε, μόνο ότι να καλύψουν τον πληθωρισμό, να κάλυπταν, αυτή τη στιγμή δεν είναι να είναι κερδοφόρες. Το θέμα όμως είναι να είναι κερδοφόρες. Μια επιχείρηση που δίνει, που προσφέρει το νερό, το ζήτημα είναι να είναι κερδοφόρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό αντιδράμε. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε εναντίον. Οι δήμαρχοι, η μεγάλη πλειοψηφία πέρα από αυτούς που έχουν μεγάλα χρέη και νομίζουν ότι θα σωθούν έτσι, είναι υπέρ, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι εναντίον. Και θα μας βρει μπροστά της η κυβέρνηση αν προσπαθήσει να συνεχίσει παραπέρα. Αλλά θα αποδειχθεί στην πράξη ότι έχει λάθος. Θα αποδειχθεί γιατί δεν θα υπάρξει εξυπηρέτηση σε αυτούς τους δημότες που τώρα θα επεκταθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Έτσι. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Δραγκόλα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή
0: εγώ
1: δύναμη.
0: Εγώ μου δώσατε ευκαιρία να τα πω.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58. Τρώμαξα λίγο γιατί το άκουσα μέσα στα αυτιά. Η ώρα είναι 10:58 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ θα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις στις 11 ακριβώς, λίγο μετά τις 11 επιστροφή εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
1: Ο καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέ μείωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, οι συχνότητες από τις οποίες ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr, και δωρεάν εφαρμογή, το κατεβάζετε στο κινητό σας, δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς, θα βρείτε όλα τα προγράμματα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, που δεν είναι και λίγα. Πρέπει να σας πω, εκεί θα βρείτε και τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, είτε την κατηγορία Λάρισα, το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα ακούτε για λίγο ακόμα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι τις 12. Έχουμε, διαβάζω, διπλό μέτωπο φωτιά στη Βιωτία, μπαράζ 112 και φωτιά κοντά στις Μυκήνες αυτή την ώρα. Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η φωτιά, το καταστροφικό έργο, νέα μέτωπα Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα. Το πρωί σήμερα στην περιοχή Φλόκας, στην Αχαΐα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Άρλα, μεγαλύτερη ανησυχία, προκαλεί φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή της Βιωτίας. Στην περιοχή έχουν ηχήσει ήδη 2-112 για εκενώσεις σε ξηρονομή Αλική και Άγιο Νικόλαο. Νέο μέτωπο φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Επίσης στη Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Παράλληλα, η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο κρίνεται καλή. Στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Λοιπόν, πάμε στα Τρικαλά, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση και στην περιοχή των Τρικάλων. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Ελπίδα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη την Θεσσαλία. Τώρα θέλεις καιρικά, δηλαδή...
0: Για πες λίγο.
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Καλά είμαστε, ναι. Γενικά φέτος το καλοκαίρι είμαστε καλά σε θερμοκρασία.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε διακοπές, γιατί ένας μήνας μένει, έτσι, ο Αύγουστος.
0: Άμα έχουμε λεφτά θα κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, ναι. Να πούμε βέβαια ότι, επειδή αναφερόσαμε στο μέτωπο των Πυρκαγιών, ότι εμείς τουλάχιστον στην περιοχή των Τρικάλων τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 2 συμβάντα, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Είχαμε άμεση θέαμαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνέπεια βεβαίως να έχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση και των 2 πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Προσοχή χρειάζεται από όλους μας σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως οι συστάσεις και του πυροσβεστικού σώματος και των υπολείπων αρμοδιών αρχών, της πολιτικής προστασίας, της ελληνικής αστυνομίας και των φορέων της αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερη προσοχή, όχι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, σε εξωτερικές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι τα γνωστά τα ξέρουμε άπαντες. Αν τα τηρούμε, νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Εσύ τώρα, που τα θυμάσαι, ναι, αυτά, ναι, με εκείνο το drone που υποτίθεται ότι θα ήλεγχε, θα προλάμβανε κτλ.
1: Υπάρχει. Είναι ενεργοποιημένο βεβαίως. Είναι μια είδηση την οποία είχαμε μεταφέρει πριν από ένα περίπου μήνα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και γενικότερα του δικτύου της ΕΡΤ Θεσσαλίας. Mm-hmm. Η έδρα του θα ήταν στην περιοχή του Αυτοποτάμου, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν τα ορεινά μας ακριβώς. Mm-hmm. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέραν του ορεινού όγκου υπάρχει και εποπτεία για τα παιδινά. Υπάρχει προλειτουργία του συγκεκριμένου drone με την θερμική αποτύπωση σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και αμέσως ειδοποιείται το περιοριστικό σώμα σε κυριακό επίπεδο. Μιλάμε για την Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Νομίζω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα, εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ναι. Στο αν έχουμε γρήγορο ίντερνετ, αν έχουμε τέλος πάντων υπηρεσίες άμεσης που μπορούμε να μέσα από το gov.gr, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες να αντιμετωπίσουμε καθημερινά προβλήματα που θέλουμε, διάφορα έγκαιρα που χρειάζεται να πιστοποιήσουμε. Υπάρχουν εξυπηρετήσεις, αλλά για όλους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχουν αυτή την δυνατότητα σε πολλές των περιπτώσεων.
0: Ναι,
1: να μην επιταχθούμε, νομίζω ότι είναι άλλο θέμα. Θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο,
0: ναι,
1: πάρκο στο Διαλεχτό. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην ουσία ως πρόταση, ως σχεδίαση το 2021. 5 χρόνια μετά φαίνεται ότι λαμβάνει σάρκα και οστά, μετά από την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της διαχείρισης της περιφέρειας Θεσσαλίας. 4,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός του, 4,6 μεγαβάτ η δυνατότητα του φωτοβολταϊκού πάρκου, και μιλάμε για ένα πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ειδεύσης και Αποχέτευσης Τεκάλων. Θα εξοικονομήσει σε μεγάλο ποσοστό πόρους χρήματα λόγω των αντιλιοστασίων και των γεωτρήσεων που καταναλώνονται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημοτική Επιχείρηση Ειδεύσης και Αποχέτευσης Τεκάλων. Χθες μας μίλησε ο κ. Χάρης Καλιάδας, είναι διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης, ο οποίος μας είπε χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να κατέλθει ακόμα και στο 60% μείον, δηλαδή, για την δαπάνη που δίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση για τις ανάγκες του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, να πούμε ότι μέσα στο επόμενο τετράμινο εκτιμάται ότι θα έχει βγει σε διαβούλευση, όχι διαβούλευση, σε ανοιχτή διαδικασία το θέμα της προκήρυξης του έργου. Οπότε θα αναμένουμε ανάδοχο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και ενδεχομένως έναρξη του έργου μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι το εξαιρετικά καλό σενάριο. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, να πω ότι ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι 9 με 10 περίπου μήνες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Οπότε του χρόνου, έτσι καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε αυτήν την το νέο πολύ σημαντικό έργο για τη Δημοτική Επιχείρηση Ειδεύσης και Αποχέτευσης, παρά τις αρχικές επιδράσεις των κατοίκων, οι οποίες σκάφτηκαν στην πορεία ενώ του διαλεχτού, τελικά θα υλοποιηθεί εκεί και θα έχει όφελος βεβαίως και για την οικονομία της ΔΕΙΑ. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ενταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή όλα τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν στην ουσία θα επενδυθούν.
0: Καλά, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι η ΔΕΙΑ βέβαια με το νομοσχέδιο, αλλά τέλος πάντων να το πω.
1: Εντάξει, το λες επειδή άνοιξε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού με ένα.
0: Όχι, άνοιξε, πέρασε το νομοσχέδιο.
1: Ξέρεις, τα λέγαμε ραδιοφωνικά νομίζω πολλά χρόνια πριν για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού.
0: Το θυμάμαι.
1: Ας παραμείνουμε, δεν ξέρω, στις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει αύξηση, θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρω, δεν υπάρχει αύξηση στην τιμή κατανάλωσης του νερού για το
0: Δήμο. Στους περισσότερους Δήμους δεν υπάρχει.
1: 12 χρόνια, ακριβώς.
0: Από το 10 και μετά, στο λέω γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Δραγκόλα, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ, και έλεγε αυτό, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, αν έχει σε όλους, δεν υπήρξε από το 10 και μετά αύξηση του νερού. Η φόβη που εξέφρασε είναι για αυξήσεις από εδώ και μπρος.
1: Σωστά.
0: Εάν εφαρμοστεί τελικά, αν ο νόμος εφαρμοστεί.
1: Έτσι. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, Αλέξανδρε. Και εσύ. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, στην Καρδίτσα θα πάμε τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε την συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα με το επόμενο θέμα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και από την Καρδίτσα. Θα πάμε λίγο μέχρι τα Λουτρά Σμοκόβου και θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σοφάδων, τον κύριο Δημοσθένη Κατσί. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσί.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για ένα δικό σας όραμα που γίνεται πράξη τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων, η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κύριε Κατσί, φέτος, σωστά?
2: Σωστά, πολύ σωστά. Απλώς ήθελα να διορθώσω ότι δεν είμαστε στα Λουτρά Σμοκόβου φέτος. Κάνουμε μια υπέρβαση, μια διαφοροποίηση του προγράμματός μας. Φέτος είμαστε στην Κεντρική Πλατεία Σοφάδων. Το Φεστιβάλ Γαστρονομίας κατέβηκε από τα Λουτρά Σμοκόβου στην Πλατεία Σοφάδων και του χρόνου θα πάει κάπου αλλού. Πάλι σας προετοιμάζουμε από τώρα για να γνωρίζετε ότι θα αλλάξουμε κάποιες τοποθεσίες.
1: Α, θα πηγαίνει δηλαδή.
2: Ναι, θα πηγαίνει σε διάφορα σημεία μέχρι να γίνει θεσμός πραγματικός για το Δήμο Σοφάδων και να δούμε πού θα γίνεται τελικά η όλη αυτή η διαδικασία. Πού θα είναι το καλύτερο και για τον κόσμο και για τους εκθέτες μας, για όλους.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα. Να πούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Όσοι παρακολουθήσαμε το φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα περίπτερα με τα τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Υπάρχουν σεφ που μαγειρεύουν. Για πείτε μας το φετινό πρόγραμμα, κύριε Κατσί.
2: Έτος έχουμε 22 εκθέτες που είναι όλη η παραγωγή της περιοχής μας με διάφορα προϊόντα, γαλακτοκομικά, όσπρια, μέλια, ζυμαρικά. Έχουμε εκθέτες πραγματικά που εντυπωσιάζουμε τα προϊόντα τους. Όλοι θα είμαστε στην Κεντρική Πλατεία Σοφάδων. Το team του κυρίου Βασάλου, του Κώστα του Βασάλου, του αγαπητού σεφ από τη Σύφνο, διαπρέπει και φέτος και έχει φτιάξει υπέροχα πράγματα που θα μας εντυπωσιάσουν όλους. Επίσης έχουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις, και γενικά έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Απόψε το βράδυ είναι 6 με 10 η έκθεση ανοιχτή, 8.30 ώρα θα είναι τα εγγένεια. Και μετά θα ακολουθήσει το βράδυ μετά τις 10, αφού γίνουν και πρώτα κάποιες ομιλίες που είπατε ενδιαφέρουσες και σήμερα και αύριο. Θα ακολουθήσει απόψε το βράδυ μουσικό γλέντι με την ορχήστρα του Μουλιάκου και της κυρίας Φαλιάγκα και της κυρίας Πέτσα και του Άρητο Φαλιάγκα. Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που όποτε μας έχει τραγουδήσει μας έχει αφήσει άναυδος. Επίσης αύριο θα έχουμε προβολή ταινίας και DJ αύριο το βράδυ. Έχουμε τα παιδικά μαγειρέματα, έχουμε το διαγωνισμό πιάτου, ποια κυρία, ποια νοικοκυρά και ποιος κύριος θα φτιάξει το καλύτερο πιάτο που θα βαθμολογηθούν. Έχουμε εκδηλώσεις όλες τις ημέρες, αύριο Σάββατο είμαστε πρωί, απόγευμα ανοιχτά. Είναι το πρωί από τις 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 2 και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 10 και την Κυριακή το πρωί από τις 10 έως τις 2. Και έτσι κλείνει το φεστιβάλ, την Κυριακή το μεσημέρι κλείνει το φεστιβάλ γαστρονομίας, που πιστεύουμε ότι θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις φέτος από το τρίτο φεστιβάλ.
1: Και διάβασα, κύριε Κατσί, ότι η φετινή διοργάνωση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην προσφυγική κουζίνα.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
2: Λέτε, κάθε χρόνο βάζουμε μια θεματολογία που αναφέρεται το φεστιβάλ. Φέτος η θεματολογία μας είναι στην προσφυγική κουζίνα. Όπως γνωρίζετε, στο Δήμο Σοφάδων έχουμε 3 προσφυγικά χωριά. Είναι το Νέο Εικόνιο, το Καπαδογικό και η Ανάβρα. Έχουν πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Τουρκίας και της Ρωμιλίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα παρουσιάσουν τα πιάτα τους, την κουζίνα τους. Απόψε βράδυ θα παρουσιάσει το Νέο Εικόνιο με το Καπαδογικό και αύριο Σάββατο βράδυ θα παρουσιάσει η Ανάβρα τα πιάτα της. Είναι εντυπωσιακά πιάτα, δύσκολα.
1: Πολύ ωραία κουζίνα.
2: Ναι, ακριβώς, και θα γευτούμε τι τρώγαν οι πρόγονοι μας, οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα χωριά στην Ανάβρα, Καπαδογικό και Νέο Εικόνιο.
1: Και μετέφεραν και τον πολιτισμό τους εδώ και τον διέδωσαν.
2: Και
1: έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, βλέπω. Θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά για την διαλυματική διατροφή και την νηστεία.
2: Είναι ο λόγος να αναφέρουν στα κρασιά τους. Έχουμε για τα ιαματικά λουτρά ομιλίες. Έχουμε για τη διατροφή γενικότερα. Έχουμε πραγματικά πολύ καλές ομιλίες που επιβάλλεται να τις ακούσουμε όλοι, να πάρουμε κάποια στοιχεία.
1: Και είναι και, ναι, ναι, και πολύ ενδιαφέρουσες. Και θα, οι σεφ θα βλέπω εδώ θα μαγειρέψουν με παιδιά για την αξία της μοναστηριακής διατροφής, για το μυστικό της μακροζωίας.
2: Αυτά ήταν
1: ομιλίες.
2: Πέρυσι, αυτά ήταν τα περσινά με τη μοναστηριακή διατροφή. Φέτος είπαμε έχουμε στην προσφυγική κουζίνα, αλλά γενικά τα παιδικά μαγειρέματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι οι Λιλικούτοι, οι φίλοι μας, οι μικροί, τα νέα, τα παιδιά, όσα ειδικά δείχνουν πολύ ενδιαφέρον να μπουν στην κουζίνα από πολύ νεαρή ηλικία, θα είναι ένα βήμα, ένα πρώτο βήμα για να καταλάβουν τι σημαίνει ακριβώς διατροφή και πώς είναι η σωστή διατροφή.
1: Είναι ένα φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες. Μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι. Αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και το ανέφερα, εγώ λάθος έκανα βέβαια, νομίζω ότι θα γίνει και φέτος στα Λουτράς Μοκόβου. Πείτε μας λίγο πώς πάει η λουτρική περίοδος, κύριε Κατή.
2: Η λουτρική περίοδος θα έλεγα ότι είμαστε μουδιασμένοι φέτος. Ιούνιος και Ιούλιος ήταν γενικά, υπάρχει ένα μουδιασμά. Είμαστε σχετικά πεσμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, Αύγουστος και Σεπτέμβριος, θα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Διότι σας επιλέγουν και... θάλασσα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Όχι, απλά ήταν μια συγκυρία φέτος λόγω και του καιρού, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Γενικά πάντως Αύγουστος και Σεπτέμβριος δείχνουν οι κρατήσεις μας ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα η έναρξη του τριήμερου φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία Σοφάδων από τις 6. Ξεκινάτε με τις καθιερωμένες ομιλίες και μέχρι τις 10. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Κατή. Πολύ όμορφη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε όλους στο φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου για το επόμενο θέμα. Ελένη.
1: Το οποίο μας αφορά βέβαια όλους.
0: Α, και πολύ, πολύ, ναι.
1: Τιμές καυσίμων.
0: Μας καίει.
1: Έτσι και μεταφορικά και κάποιες φορές και στην πραγματικότητα νομίζω. Ξέρεις κάτι, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Δεν θα ξαναβιαστώ να πανηγυρίσω ότι πέφτουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Να πανηγυρίσω, ξέρεις, εντός εισαγωγικών, να χαρώ τέλος πάντων.
0: Σε περιοχές της Λάρισας, θέλω να πω κάπου εδώ και μάλλον να σε προλάβω, το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο, κατάτι, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη.
1: Ναι, και εγώ αναφέρομαι και στο γεγονός ότι, ξέρεις, πριν από ένα περίπου μήνα τόσο ήταν που είπαμε, εντάξει, τέλος οι εχθροπραξίες, υπήρξε συμφωνία, άρχισε η πτώση των τιμών. Το θεώρησα εγώ και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, λίγο λήξαν το θέμα, αν δε. Λοιπόν, οπότε τώρα και τέλος, και θα είμαι συγκρατημένοι. Εντάξει,
0: με ή χωρίς εχθροπραξίες στη γειτονιά.
1: Αυτό.
0: Σταθερά στην Ελλάδα τα πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη είναι ακριβότερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας το κρατήσουμε
1: και
0: αυτό.
1: Εγώ το λέω και συγκριτικά με το που είχε φτάσει. Ξέρεις, όταν έφτασε ξανά στο 1,60 κάπου εκεί νομίζω όταν έπεσε, θεωρήσαμε λάθος, όπως αποδεικνύεται κάποιοι, ότι έχει αρχίσει μια αντίστροφη πορεία. Λοιπόν, τα γεγονότα μας διαψεύδουν. Η κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, είναι πάντως επιφυλακτική σε αυτό και κάτι ξέρει περισσότερο σαφώς. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μας ακούει? Ναι, καλημέρα, δεν σας ακούσαμε πριν.
2: Συγγνώμη, ναι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέω ένας μήνας ακόμη έμεινε.
1: Ένας μήνας ακριβώς.
2: Για και άλλο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τώρα όσον αφορά εδώ τα δικά μας τα θέματα, θυμάστε και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, εγώ ήμουν συγκρατημένη.
1: Το είπα εγώ, ναι, εγώ είμαι λίγο εθεροβάμων. Ναι.
2: Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο τώρα, άλλα λέμε το πρωί, άλλα λέμε το βράδυ, παίζει πολύ καλά τα χρηματιστήρια που τον ενδιαφέρουν από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, εγώ μένα η άποψή μου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός. Υποτίθεται οι πολιτικοί θέλουν και το καλό του κόσμου. Εδώ μιλάμε για επιχειρηματία. Που θέλει το καλό των επιχειρήσεών του.
1: Στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, βέβαια, το νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι.
2: Γιατί νομίζω όλος ο κόσμος από εκεί ξεκινάει η πηγή του κακού, όπως ξεκίνησε και με τον προηγούμενο πρόεδρο, με το Ρωσο-Ουκρανικό που ακόμα το πληρώνουμε. Τώρα, αυτοί πάντα κάνουν ένα πόλεμο. Δεν ξέρω τι χούι έχουν οι Αμερικανοί πρόεδροι.
1: Πού βρισκόμαστε, κυρία Κοντοχρήστου, αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 88 δολάρια το βαρέλι, παρόλο που κατέρευσε και η εκεχηρία, και φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πόλεμο διαρκείας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε καθαρά Δευτέρα, λέγαμε τελειώνουμε Πρωτομαγιά τότε πότε μιλήσαμε, περίπου, Αγίου Πνεύματος, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει. Βέβαια, οι τιμές δεν πέφτουν και αναλογικά. Και εγώ έκατσα και το έψαχνα, γιατί λέω δεν γίνεται να πέφτει από τα 100 να είμαστε στο 80 το βαρέλι και συγγνώμη να είμαστε ακόμα 1,95 τιμή αμόλυβδη. Και με αναλυτές που μίλησα μου λέει δεν επηρεάζει μόνο η τιμή του βαρελιού την τιμή, επηρεάζει και το διεθνές χρηματιστήριο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, γιατί εκεί πέρα λέει ανάλογα με τη ζήτηση ανεβαίνουν οι τιμές. Οπότε ένας παράγοντας είναι η τιμή του βαρελιού και ένας δεύτερος παράγοντας πιο σημαντικός είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που μπήκαμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε βρει τον πελά μας. Όλοι εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Γιατί παίζει και αυτό το καθοριστικό ρόλο, ανάλογα την προσφορά και τη ζήτηση. Από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση τώρα στο πετρέλαιο κίνησης, λόγω εντάξει, του πλησίματος των στενών του ορμού. Η τελευταία είδηση που είχαμε χθες, αν είδατε, βομβάρδισαν οι Ουκρανοί ρώσικα δηληστήρια. Επίσης αυτό θα ανακόψει τις εξαγωγές της Ρωσίας, γιατί τώρα παίρναμε και ρώσικο πετρέλαιο για να ισοβαθμιστεί η αγορά,
1: ναι,
2: γιατί από την έλλειψη καυσίμων που υπήρχε. Οπότε έχουμε ακόμα μια δύσκολη εξίσωση να λύσουμε, που το τελικό της αποτέλεσμα είναι φυσικά να την πληρώνουν ο καταναλωτής, φυσικά να γινόμαστε φτωχότεροι παγκοσμίως λόγω της άνοδου της τιμής της ενέργειας ευρύτερα. Και να πω και το θετικό νέο, για να μιλάω και μόνο αρνητικά, ότι από αύριο, με απόφαση της κυβέρνησης, μειώνεται κατά 10 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου κίνησης. Οπότε από Δευτέρα Τρίτη θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο από την αμόλυβδη. σε σχέση με τώρα που είναι ακριβότερο. Δηλαδή, αν η μέση τιμή σήμερα στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2,03, 2 πέριξ
1: του 2. Το έχουμε περάσει το 2 ευρώ, έτσι, πλέον.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, παντού. Είμαστε πριν την ανάσα του διεύρου 1,99, 2,03, 2,04, αναλόγως.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, είμαστε
1: και,
2: πάνω.
1: Και σας διάκοψα, είπατε και πού θα το πετρέλαιο κίνησης, πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του.
2: Θα μειωθεί 10 λεπτά, δηλαδή αν έχει 2,03 σήμερα μέση τιμή θα πάει 1,93. Mm-hmm. Βέβαια, τα 10 λεπτά εγώ τα θεωρώ λίγα. Καλύτερα ήταν το προηγούμενο μέτρο που ήταν 20 λεπτά για να φανεί και στη θέση του καταναλωτή. Γιατί αν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτό θα μέσα σε μια εβδομάδα θα απορροφηθεί, δεν θα φανεί πουθενά.
1: Ναι.
2: Είναι και διεθνή συγκυρία τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι με, επαόριστο το μέτρο αυτό.
2: Μόνο για τον Αύγουστο. Μόνο για τον Αύγουστο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πάρθουν σοβαρά μέτρα, καθετοποιημένα μέτρα, πανευρωπαϊκά μέτρα. Δεν είμαστε εμείς μόνο φτωχότεροι, είναι και όλη η Ευρώπη φτωχότερη. Το βλέπουμε και τουριστικά, που και με άλλους κλάδους που έχουμε μιλήσει, εστίαση, τουρισμό, δεν είναι αναμενόμενα τα νούμερα αυτά που περιμέναμε. Όλοι φτωχοποιούμαστε λόγω της ανόδου των τιμών και της αύξησης του πληθωρισμού φυσικά. Mm-hmm. Δεν έχει ίδια αξία να έχουμε 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Πάει 970, 960, 950, όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πέφτει η αξία των χρημάτων. Άρα εδώ θέλει ισχυρά και πανευρωπαϊκά μέτρα, όχι μόνο ελλαδικά, ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Η κυρία πριν ανέφερε ότι είμαστε από το ουσιαστικό ακριβούς.
1: Είναι ο ειδικός
2: φόρο κατά τρίτη στην Ευρώπη. Είμαστε.
1: Είναι ο ειδικός φόρος που μας κατατάσσει σε τόσο ψηλή θέση. Έτσι.
2: Γιατί εμείς πάνω στον ειδικό φόρο έχουμε και ΦΠΑ. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Mm-hmm. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό μας καθιστά τρίτο στην Ευρώπη, όταν μισθολογικά είμαστε στα 900 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποια είναι η αναλογία μετά.
1: Σωστά. Σωστά. Η τάση, κυρία Κοντοχρήστου, ποια είναι? Είμαστε στα 2 ευρώ, έτσι να το πούμε χοντρικά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Και ίσως και λίγο παραπάνω να πάμε. Αναλόγως τώρα με τις διεθνείς συγκυρίες, τι να πούμε.
1: Δηλαδή, το να κάνουμε εκτίμηση είναι, θεωρείται...
2: Με πολύ επισφαλές. Της μέρας ίσως εκτίμηση. Ούτε της εβδομάδας πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση. Γιατί... Σας λέω, βγαίνουν λένε άλλα το πρωί, βγαίνουν λένε άλλα το βράδυ, κάνουν ένα πόλεμο δηλώσεων. Δεν ξέρουμε τι ισχύει πραγματικά. Έχουμε γίνει ένας αχταρμάς, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει να βγάλει συμπέρασμα με όλα αυτά που γίνονται. Συμπερασματικά δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Ναι, ότι αναμένεται αύξηση, αναμένεται μείωση, οτιδήποτε λέτε ότι είναι επισφαλές να το... πούμε αυτή τη στιγμή. Βάσει της τιμής σήμερα φαίνεται πώς θα είναι οι τιμές την επόμενη εβδομάδα?
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Ούτε σήμερα αυτό. Είναι 88 δολάρια και
1: του
2: τα
1: βαρελίου,
2: πλάτη νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ανεβασμένα. Τι να σας πω τώρα. Μπορείς να κάνεις πρόβλεψη? Όχι.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες νομούς της χώρας, πού βρίσκεται η Μαγνησία, η Θεσσαλία? Είναι τα νησιά βέβαια αυτά που εκεί πέρα, εντάξει, το βγάζω στην άκρη, γνωρίζουμε ότι εκεί πέρα οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες, αλλά μιλάμε για τη χερσαία Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, για την υπηρετική Ελλάδα, κοιτάξτε, είμαστε 5 λεπτά συνήθως ακριβότεροι από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα.
2: Γιατί είναι και τα μεταφορικά, είμαστε mm-hmm. και σε πιο απομακρυσμένη περιοχή. Εδώ ο δικός μας νομός ανεφοδιάζεται από τη Θεσσαλονίκη, που από τη Θεσσαλονίκη ως το Βόλιο είναι το τελευταίο σημείο και η Αθήνα ανεφοδιάζει ως τη Λαμία. Καταλάβετε, έχει οριστεί έτσι η Ελλάδα. Εφοδιαστικά τώρα εννοώ για τα...
1: Δεν είναι ωστόσο μεγάλες οι διαφορές...
2: Όχι μωρέ, δεν είναι.
1: Δεν μιλάμε για κάτι αξιοσημείωτο, ναι.
2: Ναι, δεν είναι. Και το θέμα είναι να μπορούν και τα πρατήρια να επιβιώσουν, να βγάζουν τα έξοδά τους, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πάρα πολλοί συνάδελφοι και ειδικά και ακόμα και στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια έχουν μείνει ολόκληρα χωριά χωρίς κανένα πρατήρι. Δηλαδή για 7-8 χωριά ένα πρατήρι, όπου παλιά υπήρχαν 5.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Λοιπόν... Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, κυρία Κοντοχρήστου. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Πληγέντων Θυμάτων, Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Σημερινή ανακοίνωση. Με την ολοκλήρωση της 25ης δικασίμου, αναφέρει ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των 128 ημερών της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το σύνολο των αιτημάτων και ενστάσεων που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας, διαχωρισμό δικογραφιών, ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Η τετράωρη ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα έδειξε ξανά, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τον πιο αμήλικτο τρόπο τις εγκληματικές πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 ολόκληρα λεπτά. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι ελλείψεις και τα κενά, όπως αναδείξαμε στο δικαστήριο, να μην εμποδίσουν την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, τις εγκληματικές ευθύνες κράτους, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκφώνηση των ονομάτων των 57 θυμάτων στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέων ανθρώπων μέσα στην αίθουσα σφράγισε τη συνεδρίαση με μια εκοφαντική σιωπή. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων και την εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση. Δεν σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους. Από τους 57 ανθρώπους μας παίρνουμε δύναμη, όπως και από τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους νέους που στέκονται δίπλα μας, που δυναμώνουν με τον αγώνα τη φωνή μας, ξεκαθαρίζοντας ή τα κέρδη τους, ή οι ζωές μας. Για τη δικαίωση των 57 ψυχών, για όσους επέζησαν και παλεύουν καθημερινά με τα τραύματα εκείνης της νύχτας, για να μην υπάρξουν άλλα τέμπη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών μετά την διακοπή, την καλοκαιρινή, για ένα μήνα της δίκης των Τεμπών και την επανέναρξη της δίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Τα είπαμε και χτες, τα λέγαμε και χτες, για το Σεπτέμβριο θα έχουμε για τις δύο πρώτες εβδομάδες τρεις συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, ομοίως και τον Οκτώβριο, καθώς έχουν ανακοινωθεί ήδη οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο... Έφτασε, μα τι σήμερα. Δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει το Θεσσαλικό Περισκόπιο, διότι κάποιοι εξημών ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας άδειες. Οπότε συγχωρέστε με, αλλά λίγο έτσι όσο να πεις... Μια ανάγκη όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Καλοκαιρινές μας άδειες, οπότε συγχωρέστε με, αλλά λίγο έτσι όσο να πεις, μια ανάγκη όπως όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε για ξεκούραση. Και η καλοκαιρινή άδεια, ειδικά η καλοκαιρινή.

Η υπόλοιπη καλή δύναμη θα έρθει αυτή η ώρα. Έρχεται συνήθως για τους περισσότερους εκ των εργαζομένων. Μείνετε συντονισμένοι, το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί από την Ελένη Ραυτοπούλου, από την καλή συνάδελφο από την Ερτ Χόλου, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα, από τη Δώρα Μήτρα, από την Ερτ στην Καρδίτσα, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, από την Ερτ στα Τρίκαλα, από την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στη Λάρισα, την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στο Βόλο, τον Χρήστο Μαμάτσιο που ρύθμισε τον ήχο, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας, να περάσετε όμορφο και να ξεκουραστείτε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας χθες. Ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο Μαλάκι, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελεού. Οι αρχές ερευνούν τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ο 6χρονος από το Βόλο που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτο σκύλο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία επέμβαση με τοποθέτηση μοσχεύματος στο αυτί και αναμένεται να παραμείνει για τις επόμενες ημέρες υπό παρακολούθηση. Ρηγμάτωση υπέστη το Flying Dolphin Ερατό λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Αλόνισο εξαιτίας του έντονου κυματισμού. Ο πλοίαρχος επέστρεψε άμεσα στο λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Οι περίπου 60 επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με άλλο ταχύπλο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βαλανίδα Ελασσόνας και έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα χθες στις 3 και 4 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έθεσαν υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπερό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές δασικές εκτάσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες και σε λιβαδική έκταση στη Φωτάδα Τρικάλων. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση του μετόπου, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχών αναζωπυρώσεων. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και αυτή της Λάρισας, εκτός της Ελασσόνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου, προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παρέμβαση αφορά τον Τύρναβο και την Ελασσόνα, όπου το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες.

Προχωρούν νέες εγκρίσεις κρατικής αρρωγής για αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Οι ενισχύσεις αφορούν αποζημιώσεις για ζημιές σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, τίθεται σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο αναβάθμισης αισθητικού άλσους στη Λάρισα. Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και αξιοποίηση του πάρκου, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για αναψυχή, άθληση και κοινωνική επαφή. Σε άμεση δημοπράτηση προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για 5 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 2,52 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε καλλιέργειες και η ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Μεγάλη προσέλευση πολιτών καταγράφεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας για έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Οι ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα, ενώ η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα ημερησίως, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την άναρχη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και οδεύσεις τυφλών στον Βόλο. Πολίτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και εφαρμογή των προβλεπόμενων προστήμων, καθώς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων καταγγέλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο για θεσμικό πραξικόπημα. Ζητά την άμεση αποκατάσταση της θεσμικής αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας των ιατρικών οργάνων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί έργο αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στην Αλόνισο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε ρέματα με στόχο την καλύτερη προστασία οικισμών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο της Κιάθου με την παραλία Ξάνεμους. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ξεκινάει η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Φαρκαδόνα. Παραδόθηκαν τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια στην οδό Κουμουνδούρου της Καρδίτσας. Την ανάγκη στροφής σε ποιοτικό τουρισμό και νέες αγορές επισήμαναν εκπρόσωποι του κλάδου, όπως τονίζουν πύλιος, ποράδες, γαστρονομία, καταδύσεις και δραστηριότητες φύσης μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο και ισχυρό τουριστικό προϊόν για την περιοχή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισα συζητήθηκε ο τρόπος διοργάνωσης του παζαριού με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημήτρη Δελιγιάννη να αμφισβητεί το μοντέλο της Δημοτικής Αρχής μετά από 2 άγονες δημοπρασίας. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την ευθύνη του Δήμου ως λύση ανάγκης. Υπερασπίστηκε το αρχικό πλάνο ανάθεσης σε ανάδοχο ως διαφανές και καινοτόμο. Τέλος, επιχειρηματίας συνελήφθη στη Σκόπελο για παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση εντάσσεται στους θερινούς ελέγχους για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενό σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέριων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμερωθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή πινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
10: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
11: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
11: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως πάντα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Τελευταία μέρα του Ιούλη και τελευταία μέρα της εκπομπής πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, διότι για τις δύο επόμενες εβδομάδες δεν θα τα πούμε. Τώρα μετά το 15 Αύγουστο μαζί, μέσα από το εδώ, εκεί και παντού. Οπότε για την τελευταία εκπομπή έτσι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, κράτησα την Παγκόσμια Μέρα Φιλίας, που χτες κανονικά ήταν ο εορτασμός της στις 30 του μήνα. Όμως σκέφτηκα ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για να κλείσουμε έτσι όμορφα, συναισθηματικά, λίγο αισιόδοξα, πριν σας αφήσουμε έτσι για αυτό το κενό των δύο εβδομάδων. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τους φίλους μας. Φίλος είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου, έλεγε ο Τζιμ Μόρισον, και παρόλο που είσαι ο εαυτός σου και ξέρει τα πάντα για σένα, ακόμα σε συμπαθεί, θα συμπληρώσουμε εμείς, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρίση του Αμερικανού συγγραφέα Έλμπερτ Χάμπαρτ. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα.

Σήμερα λοιπόν να γιορτάσουμε εμείς μια μέρα μετά την Παγκόσμια Μέρα της Φιλίας, έτσι εδώ ραδιοφωνικά μέσα από την εκπομπή, και ας πούμε ότι η σημερινή μέρα μας ζητά επιτακτικά να κάνουμε κάτι πολύ απλό αλλά και τόσο ξεχασμένο, έτσι μεταξύ μας αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πάρουμε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Και μην πάει ο νου σας σε μια εμπορική γιορτή που σκαρφίστηκαν τα πολυκαταστήματα για να πουλήσουν αρκουδάκια, κάρτες και σοκολάτες. Είναι μια επίσημη επέτειος αυτή που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2011 με ένα σκεπτικό βαθιά πολιτικό και πανανθρώπινο, ότι μεγάλες γέφυρες ανάμεσα στους λαούς, τις κουλτούρες, τους πολιτισμούς δεν χτίζονται με συνθήκες και σύμφωνα συμβιβασμού, αλλά με τον πιο απλό, αγνό και αυθεντικό υλικό του κόσμου, που είναι η φιλία. Οπότε η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη φιλία, θα αφήσουμε στην άκρη τις βαριές ειδήσεις, την πολιτική επικαιρότητα και το άγχος που έχουμε στην καθημερινότητα. Θα μιλήσουμε αποκλειστικά για αυτούς τους ανθρώπους που διαλέξαμε να γίνουν η επιλεγμένη μας οικογένεια. Για εκείνους που ξέρουν ακριβώς πώς πίνουμε το καφεδάκι μας, που αντέχουν την κρίνια μας, που ξέρουν τα μυστικά μας και που είναι εκεί όρθιοι όταν όλα γύρω μας πηγαίνουν στραβά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα διαχρονικό κομμάτι, γιατί και μουσικά έτσι θα κινηθούμε, που το λέει απόλυτα ξεκάθαρα, με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου.

καθώς αυτό το τραγούδι σβήνει και επιστρέφουμε στο μικρόφωνο, αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που ορίζει ένα πραγματικό φίλο. Αν ανατρέξουμε πίσω στους αιώνες, θα δούμε ότι οι σπουδαιότεροι φιλόσοφοι προσπάθησαν να δώσουν μια απάντηση. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια έγραψε κάτι πραγματικά συγκλονιστικό, ότι η φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. Διαχώρισε μάλιστα τη φιλία σε τρία είδη: τη φιλία της χρησιμότητας, τη φιλία της ειδονής και την ανώτερη όλων, τη φιλία της αρετής, αυτή δηλαδή που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και την αγάπη για αυτό που πραγματικά είναι ο άλλος άνθρωπος, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα. Σκεφτείτε το λίγο με όρους του σήμερα. Πόσους ανθρώπους έχετε στη ζωή σας που μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επειδή νιώθετε την ψυχή σας να βουλιάζει και ξέρετε με βεβαιότητα ότι δεν θα σας πούνε «Μα είσαι τρελός, κοιμάμαι». Αλλά τι έπαθες, έρχομαι αμέσως. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι, οι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού πιθανότατα, είναι η αληθινή μας περιουσία. Η επιστήμη κιόλας έρχεται να δικαιώσει τον Αριστοτέλη σήμερα, καθώς πολυάριθμες ψυχολογικές, ιατρικές και άλλων κλάδων όμως έρευνες έχουν δείξει ότι οι στενοί μας φίλοι λειτουργούν ως η φυσική ασπίδα κατά του άγχους, μειώνουν την αρτηριακή μας πίεση και μας χαρίζουν και χρόνια ζωής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενό μας τραγούδι και επανερχόμαστε.

Συνεχίζουμε εδώ μιλώντας για τη φιλία και μιας και αναφερόμαστε στη φιλία σήμερα, να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές, διάσημες φιλίες που σημάδεψαν την ιστορία και τη λογοτεχνία. Όταν σκεφτόμαστε το απόλυτο δίδυμο, το μυαλό πολλών ίσως να πηγαίνει στο Δον Κιχώτη και τον πιστό του σύντροφο, τον Σάντσο Πάντσα, από το αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Τι υπέροχο, αντίθετο και ταυτόχρονα τόσο δεμένο ζευγάρι. Από τη μια πλευρά, ο Δον Κιχώτης είναι ένας ονειροπόλος, ένας ιδεαλιστής, ένας άνθρωπος που κυνηγάει ανεμόμυλους νομίζοντας ότι είναι γίγαντες, και από την άλλη, ο Σάντσο Πάντσα είναι γήινος, είναι ρεαλιστής, είναι πρακτικός, είναι ένας άνθρωπος της λογικής, όπως τα λέγαμε πολύ απλά. Θεωρητικά, αυτοί οι δύο δεν θα έπρεπε καν να κάνουν παρέα. Κι όμως, ο Σάντσο δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αφέντη του. Γιατί? Γιατί μέσα από τα μάτια του Δον Κιχώτη, ο Σάντσο μαθαίνει να βλέπει έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιο και λίγο πιο μαγικό. Και ο Δον Κιχώτης, απ' την άλλη, χρειάζεται τον Σάντσο για να τον κρατάει ζωντανό και προσγειωμένο στη γη. Αυτό άλλωστε δεν είναι πραγματική φιλία. Ένας συνδυασμός όπου ο ένας συμπληρώνει τα κενά του άλλου. Όπου ο ένας σε βοηθάει να πετάξεις και ο άλλος σε κρατάει για να μην πέσεις. Οπότε ας ακούσουμε ένα τραγούδι που υμνεί ακριβώς αυτή τη μοναδική χημεία της αληθινής παρέας, από το Διονύση Σαββόπουλο. Ας κρατήσουν οι χωροί.

Και από την κλασική λογοτεχνία να πάμε και λίγο στον σύγχρονο κινηματογράφο, εκεί όπου η φιλία έχει χαρίσει μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη μεγάλη οθόνη. Αν σας ρωτούσα ποια είναι η πιο εμβληματική φιλία των τελευταίων δεκαετιών στο σινεμά, μάλλον πολλοί από εσάς, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα σκεφτόσασταν το Woody και τον Buzz Lightyear από το Toy Story. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε η σχέση αυτή στην πρώτη ταινία του 1995. Αυτοί οι δύο ήταν ορκισμένοι εχθροί. Ο Woody, ο κλασικός καουμπόι, ένιωθε ότι απειλείται η θέση του στο αγαπημένο παιχνίδι του Άντι από τον νεοφερμένο, εξελιγμένο αστροναύτη Buzz. Υπήρχε ζήλια, ανταγωνισμός και λίγο κακία, όμως μέσα από τις δυσκολίες, τις περιπέτειες και τον κοινό κίνδυνο, ανακάλυψαν ο ένας την αξία του άλλου. Κατάλαβαν ότι τελικά δεν ήταν αντίπαλοι, αλλά σύμμαχοι. Και μάλιστα η φιλία τους αυτή έχει αντέξει για 5 ολόκληρες ταινίες, οπότε μας διδάσκει τι σημαίνει να θυσιάζεις το εγώ σου για το καλό του άλλου και μας έχει χαρίσει και την επική ατάκα στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Η ιστορία τους μας θυμίζει ότι οι καλύτεροι φίλοι καμιά φορά κρύβονται πίσω από ανθρώπους που στην αρχή μας φάνηκαν λίγο παράξενοι, λίγο διαφορετικοί από εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε να ακούσουμε το απόλυτο soundtrack της φιλίας, το You've Got a Friend in Me, στην υπέροχη όμως ελληνική του απόδοση, από τον Τζίμι Πανούση και τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
1: Να είμαι μεγάλη και πιο δυνατή.
0: Μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
0: Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς.

Και από τη μεγάλη οθόνη να πάμε και λίγο στη μικρή και να μιλήσουμε για μία σειρά που μπήκε στα σπίτια όλων μας και ουσιαστικά μας μεγάλωσε, τουλάχιστον όσοι έτσι κοντά στην ηλικία μου, 40+ δηλαδή. Αν ψάξουμε να βρούμε την πιο διάσημη, την πιο αγαπημένη παρέα της παγκόσμιας pop κουλτούρας, δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε και πολύ, το μυαλό όλων πηγαίνει κατευθείαν στα Φιλαράκια, τη σειρά που για 10 ολόκληρα χρόνια μας έκανε να νιώθουμε μέλη της δικής τους παρέας. Η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φίβη, ο Τζόι, ο Τσάντλερ και ο Ρος, 6 εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, με τα ελαττώματά τους όλοι σαφώς, με τις ιδιοτροπίες τους όπως άλλωστε είμαστε όλοι έτσι, τις αποτυχίες τους στην αγάπη, στην καριέρα και ούτω καθεξής, και όμως το Central Perk έγινε το καταφύγιο τους και η φιλία τους έγινε το δικό μας πρότυπο, αν θέλετε. Μας έδειξαν ότι οι φίλοι είναι αυτοί που θα καθίσουν μαζί σου στον καναπέ όταν έχεις μια απέσια μέρα, που θα σε βοηθήσουν να κάνεις μια μετακόμιση, που θα γελάσουν με τα πιο κρύα σου αστεία και που θα σου πούν την αλήθεια κατάμουτρα, ακόμα και αν αυτή πονάει. Το τραγούδι των τίτλων της σειράς κρύβει μέσα του στην ουσία όλη την ιστορία της εκπομπής αυτής που μιλάμε σήμερα. Όταν η δουλειά σου λοιπόν είναι ένα αστείο, όταν είσαι απένταρος και η ζωή σου έχει κολλήσει στην πρώτη ταχύτητα, εγώ θα είμαι εκεί για σένα. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά και να χτυπήσουμε και λίγο παλαμάκια όπως ακριβώς γίνεται στο intro του τραγουδιού.

Και θέλετε να βάλουμε λίγο στις σκέψεις μας όλες και μια ειλικρινή κουβέντα για το τι γίνεται σήμερα. Γιατί ζούμε στην εποχή της απόλυτης διασύνδεσης. Έτσι, έχουμε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φίλους σε εισαγωγικά στα social, Facebook, Instagram, TikTok. Πατάμε like, στέλνουμε καρδούλες, αφήνουμε σύντομα σχόλια, γιορτάζουμε γενέθλια. Με έναν όμως αυτοματοποιημένο τρόπο, με ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στον τοίχο κάποιου. Οπότε, ας είμαστε ειλικρινείς, πόση μοναξιά μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτεινές οθόνες? Γιατί η ψηφιακή φιλία είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι, δεν απαιτεί κάποια προσπάθεια, δεν απαιτεί χρόνο, δεν απαιτεί τη φυσική μας παρουσία κυρίως. Όμως το like δεν είναι αγκαλιά, η φατσούλα που κλαίει από τα γέλια δεν αντικαθιστά τον ήχο του πραγματικού αθόρμητου γέλιου με τον κολλητό μας, ας πούμε, πίνοντας ένα καφέ. Οπότε η πρόκληση και για την Παγκόσμια Μέρα της Φιλίας είναι η εξής: να κλείσουμε για λίγο τις εφαρμογές, να τις ξεχάσουμε, να αφήσουμε το scrolling, να πάρουμε τηλέφωνο, όχι μήνυμα, κλήση, εκείνον τον φίλο μας που έχουμε να δούμε μήνες. Να μην περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία. Να πούμε απλώς: σε σκέφτηκα και ήθελα απλά να δω πώς είσαι. Είναι τόσο απλό και όμως έχει γίνει πλέον τόσο σπάνιο.

Να πάμε και σε μια άλλη φιλία ανάμεσα σε δύο πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Ξέρετε ότι δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρώπινης ιστορίας, η Μαρία Κιουρί και ο Άλμπερτ Άινστάιν, συνδέονταν με μια βαθιά ειλικρινή φιλία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Μαρία Κιουρί, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη κερδίσει το βραβείο Νόμπελ, δεχόταν σκληρές, άδικες, σεξιστικές επιθέσεις από το γαλλικό τύπο για την προσωπική της ζωή. Οπότε ήταν μια περίοδος που ένιωθε κάπως απομονωμένη και σίγουρα πληγωμένη. Τότε λοιπόν το 1911 ο Άλμπερτ Άινστάιν της έστειλε μια επιστολή που έχει μείνει στην ιστορία. Της έγραψε με απλά λόγια να αγνοήσει τα παράσιτα σε εισαγωγικά και τον όχλο που ασχολείται μαζί της, εκφράζοντας τον βαθύτατο θαυμασμό του για το πνεύμα αυτής της γυναίκας αλλά και για το ήθος της. Αυτή η υποστήριξη σε μια στιγμή έτσι μοναξιάς για την Μαρία Κιουρί ήταν η αρχή μιας φιλίας που κράτησε για δεκαετίες. Έκαναν μαζί διακοπές στις Άλπεις, συζητούσαν για τη φυσική, αλλά κυρίως στήριζαν ο ένας τον άλλο απέναντι σε ένα κόσμο που συχνά δεν τους καταλάβαινε και τόσο. Αυτό άλλωστε είναι ο φίλος, αυτός που βλέπει την αξία σου όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούν να σε μειώσουν. Και για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ύμνος στην αλληλεγγύη και τη στήριξη.

κοιτάμε κι εμείς. Στην ελληνική δισκογραφία λοιπόν υπάρχουν εκατοντάδες τραγουδία για τη φιλία. Υπάρχουν και κάποια που αποτυπώνουν με ένα μοναδικό έτσι, ποιητικό τρόπο το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν σκοινιά έτσι, που μας κρατάνε δεμένους με τη ζωή, ακόμα και όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να γκρεμίζονται. Από την υπέροχη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, πάμε να ακούσουμε Τους Φίλους, που είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνες τις παρέες που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο, που δεν σπάνε, που είναι ακόμα εδώ.

Σαν νεράκι πέρασε η ώρα, κλασικά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής της σημερινής, που έτσι ήταν μια μικρή αφιερωμένη εκπομπή στην Παγκόσμια Μέρα της Φιλίας, που γιορτάζεται επίσημα χτες, έτσι, 30 Ιουλίου. Θα κλείσουμε με μια σκέψη που διάβασα κάποτε και έχει χαραχτεί έτσι στο μυαλό μου, ότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, αλλά αυτός που έχει τους περισσότερους ανθρώπους να τον αγαπούν. Και φυσικά να μην θεωρούμε τους φίλους μας δεδομένους. Η φιλία είναι σαν ένα σπάνιο φυτό, φανταστείτε το. Θέλει φροντίδα, θέλει πότισμα, θέλει χρόνο και πάνω απ' όλα θέλει αλήθεια. Σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Θυμίζω ότι στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Άρα σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για τις 17 του Αυγούστου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα. Μέχρι τότε λοιπόν που θα τα ξαναπούμε μαζί ραδιοφωνικά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά και να προσέχετε τα φιλαράκια σας.

0: επίσης σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
1: Μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM.
1: Από τον 102 FM.
2: Και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς.

0: Χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM, στον 102 FM και τις συνοδοτητές των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής, η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί τα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε βιωτή αργολίδα και αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας και αύριο με πολλοί ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Επιποδός όλη δύναμη της προσφυγικής καθώς οι μάχες με τις φλόγες άδυνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Θηβία με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς την ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Νέων ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από μένα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι υπερουσιαστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πυρηνικά αντιμετωπίζουν δύο περιοχή. Πάμε και στην ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
3: Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωρικό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να κενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου 5Δ, τα μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα αέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
4: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς μέσα από τα μέτωπα πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέξι το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν κοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον να το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει η δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
5: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή και η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
6: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
5: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολο της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα αέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπετε.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
7: Όχι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
7: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να σας τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδας, έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10.30. Και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τυλίξει τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινη στήλη με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι αμέλεια, εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς, δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
9: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις. Έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόγα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εκενωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσιάσει φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοξικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή πλέον ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
10: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. Και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Οι μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένοι και σε πλήρη, δεν έχει ζήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά. Και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά. Εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
2: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
10: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικήματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως, η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις. Και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
10: πάντως,
2: κύριε Ζαΐμη.
10: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
2: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
10: Αλλά
2: είναι πράγματι περίεργο.
10: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
11: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου, εντάσσεως που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπήρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το Άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
2: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτήν την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασία με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
2: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε?
12: Το 2007 η μεγάλη.
2: Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
12: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
2: Και. Ναι.
12: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
2: Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
12: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Λία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα θα λέω περισσότερο. Γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
2: Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
12: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσικος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα που λειτουργεί, βεβαίως, και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές. Και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουμε θρησκευτική ευλάβεια. Τα μέτρα και κλείνοντας να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30 και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλοι είναι υπάρχουν βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
2: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή βρίσκονται σήμερα εκτός από την Λάρισα και, και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχαία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112 πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος, Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Δραμπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς θα λάμβουν ημερήσιες νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς και Θάκης Σωτήρης Κουρής, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρή έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθοντομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χυταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων Βελτίωση Υποδομών Περιφέρεια Υγείας στην Περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, ανοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στον 102FM μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση, και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνούπ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες. Με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται. Να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο. Δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: Σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο σύνδεσμος των ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως τη Γαλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο σύνδεσμος ξενοδόχων της Περιφερειακής Ανατολικής Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πώς ο νέος αυτοκινητόδρομος, Ε65, φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Με ασφάλεια και άνεση, φυσικά. Γιατί, όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορείς και αυτή νερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι, και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτο Ρεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδος σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτζόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλε Λέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου, και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν, και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά.
2: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπε και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά. Σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησης, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις, ένα από την μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία, οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ήταν μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση. Ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και υπηκών διαδρόμων. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή. Καλή σειρά, δε κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα. Φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο
4: τρίμερο. Μια μισή ώρα
0: είναι
4: η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι. Οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νέα Νύη, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στο άλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ρωδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ρωδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι, η καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Την ίδια ώρα, 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο ΕΑΝΗΣ, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας τωροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 αξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, το Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφυτους και αποφύτους δραματικούς 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού. Με τα μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, αποφύτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφύτους θεατρολογικών

0: για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει σε αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαμπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφηβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι λουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος και η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζηδάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην απόψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας, ότι συμμετέχει η παιδική και νανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 30. Τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες, γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόγου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα τελευταία μέρα του μήνα ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην άρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, εκενώνονται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή χτυπάει η χείτο 112 στο κινητό μας που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
10: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
5: Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι. Η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
10: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος, ο Κώστας Στάμ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
11: Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
10: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας, Κώστα. Μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
11: Αυτή η μάχη αυτή τη ώρα που σε δει την κληρονομή, αυτή η νομή του που να μην φτάσει μέσα εκεί. Και αυτό κυρίως το Άγιο Νικόλα, σε ένα παραγωγικό γιατί δεν έχουν δρόμους διαφυγής και κυρίως σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο έχουν πάρα πολλές παραγωγές. Για να λέμε ότι η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει εκεί, γιατί θα χρειαστεί σε περίπτωση που φτάσουν εκεί οι πρώτες φλόγες, μόνο από τη θάλασσα. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι ο Άγιο Βασίλειο. ξεκίνησε αρχικά έξω από το χωριό Ξερούμι, σε κάποιου ελαιώνε, ναι. Μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στη Βιωτία, που λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσει, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνε και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σα περιγράψω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη, εμεί ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πλέον στου δρόμου του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνε, είχαν καεί τελείω η άγρια στάση, τα σπίτια ευτυχώ. Λίτωσαν, υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί ολοσχερός, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτή τη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνη κατεύθυνση τη αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα ενέργεια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θηελώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήξεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσαμε να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήξη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήξη νερού στοχευμένα σε σημεία τα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, τροδιστικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
10: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς. Ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζήτησε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο τέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια.
10: Μάλιστα.
12: Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροδεσκής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
10: Ασφαλώς.
12: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
10: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura, να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή. Άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
10: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
13: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν, και πολλοί τουρίστες. Βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
10: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
14: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φορ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμο μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
15: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
14: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες, και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε η ελιά δεν υπάρχει πλέον.
10: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΕΔΙΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΕΔΙΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΙΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΕΔΙΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΕΔΙΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβρύνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται οι πυροσβέστες.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
16: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
10: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο. Η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
17: Καταστροφή, ναι. Ελιές, απάνω εκεί δικές μου, χιλιρίες ελιές. Και δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
18: Ήμουν μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους αρρώστους και δεν τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
10: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
19: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
10: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
20: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικίες ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατάστασεις. κατοικίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευτυχώς. Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα κάνουν, πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
10: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
2: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά, και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα το οποίο στάλει πριν από λίγο για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, να πω ότι αυτή τη φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά, χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα, τα είδη κάποιες αποστολές από τη Μαρτίνα και κάποιοι καλοί στάβοι. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους, προκειμένου να μπορεί να εργαστεί όταν να χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι δύσκολη. Με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
10: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
10: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
22: Οι αιστείες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
23: Ξαναδείχνουμε λίγο
22: δυνάμεων.
23: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες αιστείες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξαναπάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
10: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερκνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, ένα με δύο μποφόρ. Ωστόσο, στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θελώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θελώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττικής σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θελώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θελώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται στα 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τη θερμοκρασία. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή. Επομένως, οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
10: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο, εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες.
4: Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
6: Το βράδυ.
4: Ναι, θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
6: Μάλιστα.
4: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
10: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργο Σαρονικός. Τους νέους προβλέπει η συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακοπούλου.
7: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
10: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι αδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την Πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Από τα δύο διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίο, που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδος συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην Ελλοχώρα για να κάνουν τις διακοπές τους. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με επιδρότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
10: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδός βρίσκονται οι αρχές, επιποδός βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
24: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Αθήνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
10: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
24: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις Αττικές περίπου γύρω στις 80.000. 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ.
10: Μάλιστα.
24: Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
10: Μάλιστα.
24: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7 και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επίρρεια ενοβρέματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοβρέματος. Έχουν εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: και από την εικόνα στους δρόμους πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
5: Η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ίσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτιπλασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
10: Λοιπόν, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Ραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε? Ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία, γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
10: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
9: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις έλλειψη στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων Γρηγόρη διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως Γρηγόρη παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα με αύξηση 13% ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
10: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
11: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκηση και ευθύνη για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκηση, από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
10: Γιώργο Διονυσόπλε, ευχαριστούμε πολύ.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
22: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
12: Ακριβώς, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντα του όπι να σας δείξω.
22: Είναι δύσκολες συνθήκες.
12: Από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω, αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όβη. Θα δείχνουμε, το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη πείσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
10: Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Earth News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο φύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
10: Γιατί τώρα, βέβαια.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
10: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανοίγουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάχνη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σκηνή. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάζει για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες, για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις λεπτομέρειες. Τι γινόταν όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ήταν προς τα 40, 41, 45, 43, 44.
10: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
14: Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
10: Έτσι
14: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική αναδάνεια και βέβαια με τα επιτόκια τη διαχρονική το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού των κεφαλαίων.

0: της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέα Δημοκρατία, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ. Και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί το
1: μηδέν επί προεδρία του κυριακού Μητσοτάκη.
0: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι. Ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια.
1: Με το μνημόνιο. Με το τρίτο μνημόνιο.
0: Σύζανα, το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από μήνα σιγά, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Πάμε πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της. Και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκου. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
3: Κουνάει
2: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
3: ναι.
2: Η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι. Και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
3: ναι.
2: Δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ.
3: Πασόκ
2: του,
3: και Ελλάς.
2: Συγγνώμη, της Ελλάς, με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
0: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή για αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία συζητάμε.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να τον ακούσουμε.
4: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περιοχών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα. Δεν το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, δεν το πάει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων. Τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και την που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια,

0: Πριν έχουμε διαφάνεια σε όλα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
3: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 20ο και 25ο λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper Αμμουδιοκρατή Εκφρασικό Σταντέλια που πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε 2-0 την Δυναμό και τώρα θα αντιμετωπίσει την Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948. Ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

τον Παναθηναϊκό.

0: ανακλεί στον ουρανό.
1: Ύμνος στη μητέρα από τον Βασίλη Σκουλά και τον Νικόλα Γκίνη σε αυτή τη συνεργασία με τους στίχους της Όλγας Παπά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ύμνος στη μητέρα να προστατέψει την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα της φωτιάς είναι πάρα πολλά. Ελπίζουμε να κόψουν οι άνεμοι και στις Μυκήνες εκεί δίπλα έχει πάρει φωτιά και στη Βιωτία. Εύχομαι γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές και να κοπάσουν οι ανέμοι, παρότι δροσιζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, της εργάσιμης εβδομάδας και των κροτικών της παράδοσης. Πάμε με ένα μυρολόι.

Χρήστος ο Ζώτος εδώ σε αυτό το μυρολόι από το CD Λαούτο, τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, με την επιμέλεια του Πέτρου Ταμπούρη. Και μας στέλνει η Σωτηρία. Τι είναι η πατρίδα μας? Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστερα της τα φωτεινά, μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά, κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά, μην είναι τάχατε τα ερυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιου αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά. Αυτά και άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας.

Εύη Σαϊτανίδου και Θανάση Ζήκας, δύο εκπληκτικά παιδιά που ζουν στην Εύβοια και τιμούν την παράδοση. Ξέρω, είστε όλοι σκασμένοι, με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε μηνύματα. Όλοι σκασμένοι είμαστε και μάλιστα μου λέτε ότι τα ποσά είναι ευτελή που δεν δίνονται για την πυρόσβεση. Το ξέρουμε αυτό, και όπως και ξέρουμε ότι δεν θέλουν να σβήσουν οι φωτιές, διότι αυτό που θέλουν είναι η δική τους ανάπτυξη, που τελικά δεν προσφέρει τίποτα, διότι αυτό που έρχονται, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βρούνε είναι να βρούνε αυτό που έχει χαθεί στις δικές τους χώρες και που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδας ακόμα μπορεί να το βρούνε, αυτές τις φυσικές ομορφιές και αυτή έτσι τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία έχει μπει στις Blue Zones, έχει γίνει γνωστή πια σε όλο τον κόσμο και όλοι έρχονται γι' αυτό στην Ικαρία. Βέβαια, πώς να αποκτήσεις τώρα μακροζωία ερχόμενος 10 μέρες για να καταλάβεις τι εστί μακροζωία, επειδή κάποιος έγραψε για τις μπλε ζώνες. Αλλά μέσα από αυτό θέλω να σας... να σας πω ότι θα έπρεπε να συντηρούμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με την αειφορία και σύμφωνος με την παράδοση, την οποία εμείς εδώ πέρα τιμούμε και προσπαθούμε να διασώσουμε.

από την ηχό του χρόνου και το CD του Ροζ Ντέιλι μαζί με τον Βασίλη Σταυρακάκη. Εδώ αυτό το διπλό άλμπουμ, ένα συρτός, ταξί μιούτη και μυρολόι με Ροζ Ντέιλι, Σπυριδούλα Τουτουδάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Θεά γη, εσύ η μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων που τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, που φέρεις επέρα στην ορίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις. Μάνα γη, ουρανέ πατέρα, τα παιδιά σας είμαστε. Διδάξτε τα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, ότι η γη είναι η μάνα μας. Ό,τι παθαίνει η γη, παθαίνουν και τα τέκνα της γης. Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, φτύνουν στους εαυτούς τους.

και η λεμόνα του Πόντου εδώ με τον Νίκο Γράψα στη διασκευή. Η λεμόνα που είναι η μητέρα του ήλιου και η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, στεναχωριέται για τις καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση. Ενώ ο μεγάλος μας ποιητής της φύσης, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει πει «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές». Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Με αυτά τα λίγα σας χαιρετάμε σήμερα.

Να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά είστε, είμαστε. Μην στενοχωριέστε ότι είμαστε θλιμμένοι. Είναι η κούραση της εβδομάδας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για τα οποία έχουμε μιλήσει όλη τη βδομάδα. Οπότε είναι καιρός για λίγο να τα εμπεδώσουμε μέσω της σιωπής.

Ξεκουραστείτε γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, να ξέρετε. Και φυσικά χορέψτε όσοι είστε κοντά στα πανηγύρια, εδώ με κάγκελα, ψηλά στην Κωστιλάτα, Μαρία λέει την Παναγιά. Εύχομαι να το χορέψετε, να τα χορέψετε τα κάγκελα το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Πατσούρας εδώ, τον χαιρετάμε. Τον αναμένουμε στην εκπομπή, θα τα καταφέρουμε, έχουμε συνονοηθεί. Και θα γίνει και αυτό στην ώρα του, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, τα ωραία που γίνονται στην ώρα τους.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλαπλές και δεκάδες πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και ο Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες και στο Κώστα. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθύρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ αναφέρει ότι είναι αυθαίρετες οι αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ του Σαββάτου της 1ης Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, στο λιμάνι έλεγχης εξόδου της Θεσσαλονίκης εν ώψη και των αδειών του Αυγούστου. Ουρές σχηματίστηκαν τόσο στην έξοδο προς Χαλκιδική όσο και στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 49.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ό,τι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Go mu go mu no kimaka me hama. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

Ποτέ δεν θα είναι αρκετοί. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μοβροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μοβροχή πάνω

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την νίκη του έμπνος που δεν χάνονται.
2: Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε τη γενιά για τους περίπτες, για τα big boys, για τους ραφικάδες. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα, εφελάρια τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκθεση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112.

0: για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες και στο Κώστα. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε και μια νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο πριν λίγο, ήχησε το 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης για να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, ενώ νέο 112 πριν από λίγο ζήτησε απομάκρυση από Δρυμίσκο προς Πύλη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρδωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι με τη σειρά τους εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Ιούνιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση των πληθωρισμών των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι στη Μακεδονία και στη Θράκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς θα είναι χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου στην Αττική. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Χαϊδαρίου, Αφέα και Άνω Δάσος, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Σε ετοιμότητα για εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα το 112 για εκενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμανό και Προσύλλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών.

0: φωτιά κοντά στις Μυκήνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρανα μέτωπα του Ρεθύμνου, έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, που η φωτιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσο στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και υπήρξαν τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβλελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Κάμπου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι, όπως εκτιμάται, συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΕΔΙΕ, βέβαια, χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονία και Αρισοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με το 70% της πόλης, ο επισήμανε ο εδώ και 25 χρόνια δήμαρχος πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Ο ίδιος είπε ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας τη μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών, που την αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, συμφωνώντας έτσι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να δηλώσει πως αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν με τους μετανάστες εικόνες παρόμοιες με τις Θέουτα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημερώση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες όμως επισήμανε εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας, του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Όσον αφορά την πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Στο Καλαμάκι και ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ η εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμανό και προσήλει προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκε διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα είχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όταν η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, με μεγάλο μέρος πάντως του εμβληματικού Φοινικοδάσους να έχει γίνει στάχτη. Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ.

0: Εάν σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωση, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αθέρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως αναφέρουν. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέωτα, όπου εισέρευσαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα διελιστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότια του λιμένου που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού Υπουργείου. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί σε μία ώρα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος Πατρίσια Στόραζ τον είχε περιγράψει ως εξής. Είχε καλοσχηματισμένο και εκφραστικό πρόσωπο, ηρωνικό βλέμμα, έντονα μάτια και κομψή κορμοστασιά. Ήταν το αγαπημένο παιδί της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και γνωστές κυρίες της εποχής ήταν ερωτευμένες μαζί του. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του, ήταν ένας γοητευτικός άντρας. Ήταν πάντοτε καλοντημένος, κρατούσε συχνά μπαστούνι και φορούσε και μονόκλ, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και αλήθεια είναι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μόνο που ο Ιονδραγούμης δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν, μεταξύ άλλων, ένας από τους πρωτεργάτες σχεδίων δράσης για την προσάρτηση της Μακεδονίας. Δημιούργησε δίκτυο Ελλήνων ιερέων και δασκάλων με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών εμπορικών συναλλαγών, αλλά και για την δημιουργία συμμοριών αγαθουργών κακούργων, όπως ονομάστηκαν, εναντίον βούλγαρων οπλαρχηγών. Όλα όμως θα παιχτούν στην άποψή του πως στο νέο περιβάλλον που δημιουργούσε η επικράτηση των Νεοτούρκων ήταν προτιμότερη μια πολιτισμική διείσδυση αντί του πολεμικού επεκτατισμού που πρέσβευε η μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου, τον οποίον αντιμαχόταν σε πολιτικό επίπεδο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν και μέσω του διαδικτύου. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα στο κινητό μας τηλέφωνο 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Από τα αρχαιότερα μνημεία της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, το έπος του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα, ένα έπος που εκφράζει τα ιδεώδη και τους πόθους του ελληνικού γένους. Με τον Διγενή να ψυχομαχάει, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την μουσική μας περιπλάνηση στη σημερινή εκπομπή με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, με καταγωγή από το πανέμορφο Βογατσικό της Καστοριάς, ο Δραγούμης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1778 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τους πρώτους μήνες του 1910, ενώ νωρίτερα είχε εκλεγεί βουλευτής με το κόμμα του Χαριλάου Τρικούπη. Παππούς του ήταν ο Νικόλαος Δραγούμης, λόγιος και γραμματέας τόσο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου όσο και του Ιωάννη Κολέτη όσο ήταν πρωθυπουργοί. Τέλος, ο προπάπους του Ιώνα, ο Μάρκος Δραγούμης, ήταν πολιτικός, έμπορος και μέλος της φιλικής εταιρείας. Από την πλευρά της μητέρας του, της Ελισάβετ Κοντογιαννάκη, ο Ιων Δραγούμης ήταν εγγονός του Ιωάννη Κοντογιαννάκη, τραπεζίτη και επίτιμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αγιοπετρούπολη. Το μήλο όχι μόνο θα έπεφτε κάτω από τη μηλιά, αλλά θα δημιουργούσε το δικό του δέντρο που θα είχε και πολύ μεγαλύτερη σκιά. Μόλις στα 19 του χρόνια, φοιτητής νομικής ακόμη στο Παρίσι, αποφασίζει να λάβει μέρος στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, έναν πόλεμο που τσάκισε το ηθικό των Ελλήνων. Η γενιά του Δραγούμη θα έφερε βαρέως την ήττα, που με τη σειρά της επέφερε πολλαπλές οικονομικές, ηθικές, αλλά και παρολίγο εδαφικές συνέπειες. Στα 22 του ξεκινά την διπλωματική του πορεία από το προξενείο του μοναστηρίου και επιδόθηκε με όλο το πάθος και την ορμή του στην οργάνωση και ενίσχυση του μακεδονικού αγώνα. Μετά την ήττα του 1897 από τους Τούρκους, η Μακεδονία αποτελούσε για τους Έλληνες ελπίδα, αλλά βέβαια και ταυτόχρονα πιθανή πηγή μιας ακόμη εθνικής απογοήτευσης. Για τον Δραγούμη η Μακεδονία έγινε προσωπική υπόθεση και για έναν ακόμη λόγο. Βλέπετε, ο Μακεδονικός αγώνας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το θάνατο του σύζυγου της αδελφής του, του Παύλου Μελά, στις 13 Οκτώβρη του 1904 στη Μακεδονία. Ο θάνατος του Μελά συγκλώνησε τον Ίωνα και αποτέλεσε την αφορμή να συγγράψει και το σπουδαίο βιβλίο του με τίτλο «Μαρτύρων και ηρώων αίματα». Το 1905 ήταν χρονιά σταθμός για τον Δραγούμη και για έναν άλλο λόγο. Ως πρόξενος της χώρας μας, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γνωρίζει σε μια κοσμική εκδήλωση της πολύ μεγάλης τότε και κρατεάς ελληνικής παροικίας τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πινελόπη Δέλτα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας δεν ήταν μόνο παράφορος, φίλες και φίλοι, αλλά και καταδικασμένος. Η Δέλτα ήταν παντρεμένη, μητέρα τριών κοριτσιών και κόρη του μεγαλέμπορου βαβακιού Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο έρωτάς τους, όσο δυνατός και να ήταν, δεν θα μπορούσε να νικήσει την πραγματικότητα. Και έτσι χώρισαν,
μετά από 3 χρόνια ενδεχομένως πλατωνικής σχέσης, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί. Και η Δέλτα έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής της αποφάσισε να φορά μόνο μαύρα, πενθώντας τον χαμένο έρωτά της και τη ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ στο πλευρό του Δραγούμη.

Ο εμπειρίκος και το υπέροχο ποίημά του «Εχεμήθεια» θα έρθει βέβαια χρόνια αργότερα. Μελοποιημένο το ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, αλλά σκεφτήκαμε πως είχε έρθει η ώρα του έρωτα, του πρώτου έρωτα του Δραγούμη, και θα ταιριάζε με ωραίο τρόπο το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε, ο εμπειρίκος ήταν τόσο μεγάλος, τόσο βαθύς, που μέσα από το έργο του εξέφρασε τον κόσμο και τις εποχές που προηγήθηκαν, αλλά και τον κόσμο και τις εποχές που επρόκειτο να έρθουν. Ο πόνος του Δραγούμη για την Πινελόπη Δέλτα ξεπεράστηκε με έναν νέο έρωτα, αυτόν με την Μαρίκα Κοτοπούλη, που μεταξύ άλλων είχε και χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που θα τους ένωναν για όλη του τη ζωή. Βλέπετε, ήταν νεότερη του, ήταν ελεύθερη, όπως και αυτός, λαϊκής καταγωγής, φιλοβασιλική, απαραίτητο ατού, ανεξάρτητη και παρορμητική. Θα γνωριστούν στα 1908 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Δραγούμης υπηρετούσε ως πρόξενος, και ζούσαν μαζί ελεύθερο ζευγάρι, δίχως να παντρευτούν ποτέ, κόντρα στα κοινωνικά ήθη της εποχής εκείνης.

Ο Δραγούμης θα συνδεθεί με τον διάδοχο τότε, τον Κωνσταντίνο, υπηρετώντας ως μέλος του επιτελείου του, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν αρχιστράτηγος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 1912. Την ίδια εποχή θα αντιταχθεί με σθένος στην πολιτική του Βενιζέλου και τον ίδιο τον Βενιζέλο, τον οποίον κατακεράβλωνε, θα έλεγε κανείς με τα άρθρα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο που είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Νουμάς με διαφορετικό ψευδώνυμο από αυτό που χρησιμοποιούσε συνήθως. Ένα άρθρο εν μέσω του Νικηφόρου, όπως κατέληξε, πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Τίτλος του άρθρου ήταν «Τιμή και ανάθεμα». Στο κείμενο, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο Δραγούμης γράφει μεταξύ άλλων: «Δόξα και τιμή στον ελληνικό στρατό και στο ναυτικό για τις νίκες και τις επιτυχίες τους. Ξεπλήθηκε η ατιμία του 1897. Ανάθεμα και καταφρόνια στην παιδιάστικη απρονοησία, στην κοντόφθαλμη διπλωματία, στην υποχωρητική ολιγάρχεια των ανιστόρητων ελλαδιτών πολιτικών». Και μετά το ανάθεμα, που στόχο έχει βέβαια τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δραγούμης αναλύει δύο συγκεκριμένες πολιτικές. Πρώτη ήταν εκείνη την οποία ακολουθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου και δεύτερη ήταν εκείνη που υποστήριζε ο ίδιος, ότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έπρεπε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Η μία, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, επίστευε και φώναζε να μεγαλώσει όπως η Ελλάδα. Η άλλη έλεγε να ζήσει και να προκόψει το ελληνικό έθνος και να συγκυριαρχήσει με τον Τούρκο στην Ανατολή, επιλέξας, το διαβάζω, παίρνοντας αγάλι-αγάλι τη θέση του Τούρκου για να γίνει ξανά το θάμα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Τι συνέβη όμως? Δυστυχώς για το Δραγούμη, όλα όσα διαχρονικά παρέβαλε ως επιχειρήματα κατά της πολιτικής που ακολουθούσε ο Βενιζέλος, θα καταρριπτόταν το ένα μετά το άλλο από τις πρωτοβουλίες του κριτικού πολιτικού. Διότι, όπως αποδείχθηκε, ο Βενιζέλος με την πολιτική του κατάφερε να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και αργότερα τη Δυτική Θράκη. Πάμε στο τρίτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, τραγούδι εποχής. Κάποια στιγμή ανταμώνει ο Διονύσιος Σολωμός με τον Νικόλαο Μάντζαρο. Και το αποτέλεσμα είναι η Αυγούλα, την οποία θα ακούσουμε σε εκτέλεση της Λίλιαν Τσατσαρόνη. Στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε σε όλους σας τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Για να δούμε και την απόψινή, όπως πάντα, γλυκιά παρέα μας. Ο Άκης από νωρίς, η Αλεξάνδρα, η Δήμητρα με την Ειρήνη, ο φίλος ο Γιάννης Ολιώνης, ο Δημήτρης, η Τατιάνα, η Μαρία, στην Κατερίνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αυγούλα, σε ποίηση Διονυσίου Σολομού και μουσική Νικόλαου Μάντζαρου. Επαναλαμβάνω, στο τραγούδι ήταν η Λίλιαν Τσατσαρώνη και στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη. Και εμείς επιστρέφουμε στο 1915. Τη χρονιά εκείνη ο Δραγούμης, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να τους εκπλήξει όλους. Στην κυριολεξία έμειναν με το στόμα ανοιχτό και θα δούμε και γιατί. Την ώρα που η αντιβενιζελική παράταξη ήταν ξεκάθαρα εναντίον της εισόδου της χώρας μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας την φιλογερμανική πολιτική της ουδετερότητας, ο Δραγούμης θα ταχθεί μέσω των κειμένων του με πάθος υπέρ της συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ, τις οποίες υποστήριζε ο Ελευθέρος Βενιζέλος. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως πρεσβευτής της χώρας μας στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας και η αλήθεια είναι ότι ο Δραγούμης δεν σταμάτησε να στέλνει σχετικά υπομνήματα στον βασιλιά Κωνσταντίνο που παρουσίαζε μια φιλογερμανική στάση. Παρ' όλα αυτά, όταν στα τέλη του 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάστηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ να απομακρυνθεί από τον θρόνο και να αναχωρήσει για το εξωτερικό, ο Δραγούμης πλήρωσε, θα έλεγε κανείς, την στενή σχέση που είχε μαζί του και εξορίστηκε στην Κορσική μαζί με άλλους επιφανείς αντιβενιζελικούς, όπως ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο Πεσμαζόγλου και πολλοί άλλοι.

Η Κουρσική δεν επρόκειτο να είναι ο μόνος τόπος εξορίας. Βλέπετε, ακολούθησε η απομόνωσή του στην Σκόπελο το 1919. Και εδώ ο Δραγούμης θα εκπλήξει εκ νέου τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, τους ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενά του. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κουρσική, προς στιγμήν φάνηκε να φλερτάρει ιδεολογικά με τον κομμουνισμό. Ακριβώς όπως σας το λέω, δηλώνοντας θειασότης των Πολσεβίκων και της επανάστασής τους. Έγραψε χαρακτηριστικά στα φύλλα ημερολογίου στην Κουρσική. Η Ρωσία, αφού έκαμε την ριζοσπαστικότερη κοινωνική επανάσταση, παλεύει μεταξύ της και με την ξένη επέμβαση. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδέσα, την Οδυσσό δηλαδή. Μακάρι καταλήγει να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Και αλήθεια είναι ότι οι ευχές του Δραγούμη έπιασαν τόπο. Η τυχοδιοκτική πολιτική του Βενιζέλου, που έστειλε στρατό, ελληνικό στρατό, στην Οδυσσό, προκειμένου μαζί με τους συμμάχους να λυγίσουν την εξέγερση των Μπολσεβίκων, απέτυχε ικτρά. Όμως, το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κριτικό πολιτικό επρόκειτο να παιχθεί σε ένα διαφορετικό πεδίο. Στις 28 Ιουλίου του 1920, φίλες και φίλοι, υπογράφεται στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Μουσείου Κεραμικής των Σεβρών η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, η οποία ρύθμιζε τις εκκρεμείς υποθέσεις ανάμεσα στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη Συνθήκη των Σεβρών εκπληρώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το όραμα της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας. Ένα όραμα με το οποίο ανατράφηκαν γενιές και γενιές Ελλήνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η μικρά, αλλά έντιμος Ελλάς, μια φράση που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Βλάχος στην Καθημερινή της 12ης Οκτωβρίου του 1920, της περίοδου πρώτων Βαλκανικών πολέμων, έγινε με τη Συνθήκη των Σεβρών, το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Είναι μια κρίσιμη για τον τόπο ιστορική περίοδος, φίλες και φίλοι, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή θα λέγαμε ότι το μέλλον της χώρας προβλεπόταν λαμπρό και ευίωνο. Ο Νίκος Γκάτσος ήταν ένας ακόμη πολύ μεγάλος ποιητής, ο οποίος και αυτός, σαν τον Εμπειρίκο, θα έλεγε κανείς ότι ερχόταν από τον χρόνο που προηγήθηκε της δικιάς του ύπαρξης και πρόκειτο να συνεχίσει, και ευτυχώς συνεχίζει, να περιγράφει τους χρόνους που ακολούθησαν. Έχετε, φαντάζομαι, στο μυαλό σας όλα όσα σας έχουμε πει μέχρι αυτή την ώρα. Και πολλοί από εσάς γνωρίζετε και τι θα ακολουθήσει από ένα σημείο και μετά. Και κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα ταιριάζει το μελοποιημένο ποίημα με τίτλο «Γκρεμίσανε τα φράγματα», μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη στον δίσκο «Χειμωνιάτικος ήλιος» του 1986. Ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η συνθήκη των Σευρών έγινε αποδεχθή από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει το θρόνο του. Ωστόσο, απορρίφθηκε από το κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχθεί κυβέρνηση και να καταργήσει το χαλιφάτο. Στους όρους της συνθήκης προβλέπονταν τα εξής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, σημερινό Ιράκ, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στη Βρετανία ως προτεκτοράτων της κοινωνίας των εθνών. Τη Συρία και το Λίβανο στη Γαλλία, επίσης υπό το καθεστώς των προτεκτοράτων. Όσο για την Ανατολία, περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας. Είχε Τζαζ, μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Τι έλεγε όμως για την χώρα μας η συνθήκη? Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και η Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή, ο οποίος θα λειτουργούσε ως εντολοδόχος των συμμάχων και θα μπορούσε η περιοχή της Σμύρνης να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια με σχετικό δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της συνθήκης όριζε ακόμα ότι εάν οι Οθωμανικές αρχές δεν συνενούσαν στην εφαρμογή της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα ως όρο είχε προωθήσει ο Βενιζέλος.

παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό σύμφωνο Βελιζέλου-Τιτώνη. Η Ιταλία συμφώνησε ακόμη να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, στη χώρα μας, και όταν η Βρετανία έδινε στο μέλλον την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε, μετά από δημοψήφισμα, θα παραχωρούνταν και αυτά τα νησιά, δηλαδή η Ρόδος και το Καστελόριζο. Η συμφωνία βέβαια ακυρώθηκε αργότερα από τους Ιταλούς που άλλαξαν στάση απέναντι στη χώρα μας το 1922. Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρμαρά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και έγιναν διεθνής περιοχή. Οι σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των χριστιανικών μειονοτήτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε λόγο για μια τεράστια επιτυχία της χώρας μας στον τομέα της διπλωματίας. Μια επιτυχία όμως που δεν αντικατοπτριζόταν στο εσωτερικό της χώρας. Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είχε ξεσπάσει το 1915 με αφορμή, όπως είπαμε, την πρόταση εισόδου της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ, εξακολουθούσε να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και να ενδυναμώνει τα εμφύλια πάθη. Δύο ημέρες μετά από την υπογραφή της συνθήκης, στις 30 Ιουλίου, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι και πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, θα δεχθεί δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους αντιβενιζελικούς αξιωματικούς και συγκεκριμένα τον υποπλοίαρχο Απόστολο Τσερέπη και τον λοχαγό Γεώργιο Κυριάκη. Η απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιών των Παρισίων, από όπου ο Έλληνας πολιτικός επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Μασσαλία και από εκεί να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Σύμφωνο με στοιχεία, οι δύο απότακτοι αξιωματικοί διατηρούσαν στενές σχέσεις με μεγάλα ονόματα του αντιβενιζελικού κόσμου. Τα μέτρα για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού ήταν ελλιπή. Ιδιαίτερως αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αποτελούσε στόχο όχι μόνο ακραίων αντιβενιζελικών, αλλά και διάφορων ευρωπαϊκών τρομοκρατικών οργανώσεων. Τελικά ο Βενιζέλος κατάφερε να γλιτώσει με επιπόλαια τραύματα στο αριστερό χέρι και στον ώμο, χάρη στην παρέμβαση του μοίραρχου Τσάκωνα και ενός Γάλλου αστυνομικού. Όμως τα πράγματα θα πάρουν ακόμη πιο άσχημη τροπή. Η είδηση της απόπειρας κατά της ζωής του ηγέτη των φιλελευθέρων θα συνταράξει την ελληνική κοινή γνώμη. Και το λάδι στη φωτιά έριξε η στρεβλή μεταφορά της είδησης. Βλέπετε εδώ. Το νέο δεν ήταν ότι ο Βενιζέλος δέχτηκε επίθεση και επέζησε, αλλά ότι δολοφονήθηκε.

Λυσιστράτη, Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτή ήταν η φωνή της Τζένις Καρέζη, συνοδεία χοροδίας. Και θα έλεγε κανείς ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη», έρχεται εντελώς κόντρα στα όλα όσα σας περιγράφουμε όλην αυτήν την ώρα που προηγήθηκε. Διότι τι λένε οι στίχοι που άφησε ο Γιώργος Ζερβουλάκος, «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει». Και συνεχίζει, «Η αγάπη και η ομόνια κάτω σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιτόχωρο πιο πέρα». Μόνο που εμείς, κάθε άλλο, παραπηγαίνουμε σε έναν κόσμο αγάπης και ομόνιας. Η στερευλή μεταφορά της είδησης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο Βενιζέλος σκοτώθηκε, ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά των συγκρούσεων. Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας θα ξεφύγει πάρα πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αποδεικνύονται ανίκανες να επιβάλλουν την τάξη. Ακόμη και όταν διαψεύστηκε η πρώτη είδηση, ότι δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν νεκρός, ήταν φύση αδύνατον να συγκρατηθούν οι χιλιάδες των ακραίων βενιζελικών οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους με στόχο την ανταπόδοση του χτυπήματος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάρα πολύ γρήγορα θα συστήσουν παρακρατικές ομάδες, οι οποίες το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να επιτεθούν κατά γραφείων αλλά και συντακτών συγκεκριμένων εφημερίδων. Ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε βάναυση επίθεση ήταν ο Ριζοσπάστης και το προσωπικό του, ο γνωστός αντικομμουνιστής ο Βενιζέλος, και βέβαια δεύτερη εφημερίδα που πλήρωσε το μάρμαρο των γεγονότων, η Καθημερινή. Την ίδια ώρα που γνωστοί φιλοβασιλικοί, επιχειρήσεις τους αλλά και οι οικίες τους έγιναν στόχοι των φιλοβενιζελικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην 31η Ιουλίου του 1920. Ο Δραγούμης βρίσκεται στο σπίτι της αγαπημένης του Κοτοπούλη, στην οδοξενία στους Αμπελόκηπους. Κοτοπούλη έχει κάθε λόγο να φοβάται, γνωρίζοντας τα όλα όσα γίνονται έξω. Και έτσι τον παρακαλεί να μην φύγει από το σπίτι, με δεδομένες, όπως είπαμε, τις επιθέσεις που δέχονται οι αντιβενιζελικοί. Ωστόσο, ο Δραγούμης παίρνει τελικά την απόφαση να φύγει. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν. Ήθελε να κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρησης», το οποίο πρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Μόλις το αυτοκίνητό του φθάνει στο ύψος της Βίλας Θόν, ο λεγόμενος κόμβος Αμπελοκήπων, αστυνομικές δυνάμεις της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου, διοικητής του σώματος ήταν τότε ο Εμμανουήλ Ζημβρακάκης, σταματούν το όχημα και κατεβάζουν το Δραγούμη. Ήταν 3 το μεσημέρι. Ύστερα από διαβουλεύσεις με το στενό συνεργάτη του Βενιζέλου Εμμανουήλ Μπενάκη και τον επικεφαλής του τάγματος ασφαλείας Παύλο Γήπαρη, ο Δραγούμης οδηγήθηκε σε άγνωστο μέρος, συνοδεία
στρατιωτικού αποσπάσματος. Και σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, τότε Κηφισίας και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών γύρω στις 4 το απόγευμα.

Ως ηθικοί αυτούργοι διατάξανται στην εκτέλεση. Κατηγορήθηκαν οι Παύλος Γύπαρης, διοικητής του παρακρατικού σώματος που συνέλαβε, όπως είπαμε, το Δραγούμι, απόν κατά τη σύλληψη και την εκτέλεση, Εμμανουήλ Ρέπουλης, αντιπρόεδρος και επικεφαλής στο εσωτερικό της κυβέρνησης και απουσιάζοντος στο εξωτερικό Βενιζέλου, Εμμανουήλ Μπενάκης, παλαιός υπουργός του Βενιζέλου, κατηγορηθής μετά θάνατον όμως από τον ίδιο τον Γύπαρη στο δικαστήριο του 1935 ως διατάξια στην εκτέλεση. Δεν προέκυψαν όμως επαρκείς αποδείξεις εις βάρος τους, ενώ οι ίδιοι πάντοτε επέμεναν για την αθωότητά τους. Αθωώθηκαν τελικά στη δίκη που έγινε το Νοέμβριο του 1922 υπό την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα Γονατά. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, μια φοβερή ηρωνία. Ο Δραγούμης συνελήφθη πηγαίνοντας, όπως προαναφέραμε, στο γραφείο του περιοδικού που εξέδιδε, διότι ήθελε να γράψει ένα άρθρο μέσω του οποίου θα κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του πολιτικού του αντιπάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Όσο για τον ίδιο τον Βενιζέλο, στο Παρίσι, όταν του ανήγγειλαν τη δολοφονία του Δραγούμη, αναφώνησε συγκλονισμένος: «Φρικτό, φρικτό, φρικτό». Κλείνουμε με τον Νικόλαο Μάντζαρο να παίρνει στα χέρια του την ξαθούλα του Διονυσίου Σολομού. Ερμηνεύει η Αλίκη Καγιάλογλου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Γάλεο στην Αττική έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διελευσίες. Λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην Κερατέα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη καίγεται στον Ασπρόπυργο Αττικής από τις 6.30 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπιναν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσίλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα είχε αναλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, σε λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται

0: Λόδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρία Βρύση. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα. Δεν αποκλείει να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου σύμφωνα με εκπρόσωπα των τοπικών αρχών. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και 7 αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους. Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα δηληστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότιος του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά εύθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, άκουσα τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026. Τελειώνει και ο Ιούλιος, από αύριο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, και όσοι ήθιστε μετά από Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, λόγω τα κεφάλια μέσα, ελπίζω να συνεχίζετε να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελάτε στην παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι σας απασχολεί μπορείτε να το στείλετε εκεί και να το κοινοποιήσουμε. Και προσοχή με τις φωτιές, δεν ξέρω πόσα μηνύματα από το 112 έλαβα βλέποντας τη γνωστή πλατφόρμα στην οποία έχω βάλει ειδοποίηση και έρχονται συνεχώς από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο Earth News τον Βασίλη Σιώμο, το κομπότι Άρτας, να μεταδίδει φωτιά εκεί στην περιοχή που είναι σε πυμνιοστάσιο και έφτασε στην αυλή του πυμνιοστασίου. Γενικά σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει μάχη με τις φλόγες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν μελτέμια, ισχυρή άνεμη, μεγάλη προσοχή. Μην κάνετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν έστω και την παραμικρή σπινθήρα. Έχουμε και απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εδώ το επόμενο διάστημα όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, οπότε έχετε τα μάτια σας 14, γιατί με τις φωτιές δεν μπορείς να παίζεις.

Λοιπόν, να ρωτήσω, δεν φύγατε. Σήμερα Τσιμισκή είχε μποτιλιάρισμα. Η δε Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη νεοβαφτισμένη, επίσης, και όχι να πω ώρα αιχμής, ας πούμε, μία ώρα το μεσημέρι. Δεν φύγατε, δεν πάτε διακοπές, δεν έχετε φύγει. Είναι 31 Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τι γίνεται? Φύγατε, δεν φύγατε? Πάντως, ή όσοι απομείναμε, ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να δείξει αν ξεκινούν επιτέλους οι άδειες του Αυγούστου, αυτές που αδειάζουν τις πόλεις. Φύγατε, δεν φύγατε λοιπόν. Να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, αλλά και αύριο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα, λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία λοιπόν όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά και θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω της κατάλληλης σήμανσης μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ αύριο τις ίδιες ώρες, στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε αυτό τον κόμβο K11 Πηλέας Πανοράματος, από στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακά, και θα υπάρχει κατάλληλη σύμβαση, θα υπάρχουν άνδρες τροχίας. Να έχετε το νου σας, γιατί τη νύχτα σε αυτό το περιφερειακό θα είναι δύσκολη, και σήμερα το βράδυ και αύριο. Ελπίζουμε ότι θα έχετε φύγει νωρίτερα για να μην έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να μην σας λέω μόνο τα δυστάριστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λοιπά, τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν, άντε να σας πούμε και ένα ευχάριστο, γιατί σύμφωνα με τα συγκοινωνιακά νέα φαίνεται ότι το μετρό επεκτείνει τη λειτουργία του και μετά τα μεσάνυχτα. Άλλωστε υπήρχαν παράπονα ιδίως από τους νέους, οι οποίοι βγαίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί να σταματάει η λειτουργία στις 11 και η επιστροφή μετά γίνεται δύσκολη. Οπότε φαίνεται ότι, όπως αναφέρουν τα συγκοινωνιακά νέα, νέο ωράριο θα έχουμε από την Παρασκευή 7 Αυγούστου όμως, μιλάμε για την άλλη Παρασκευή, όχι από σήμερα, και το μετρό λοιπόν σύμφωνα με αυτά θα λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, Δευτέρα ως Πέμπτη, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε θα έχετε χρόνο και μετά τα μεσάνυχτα να μπορείτε να κυκλοφορείτε με το μετρό, και την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί επίσης έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι ευχάριστο, θα μπορεί να βγει κάποιος έξω και στη συνέχεια να επιστρέψει με το μετρό χωρίς να χρειαστεί να παίρνει αυτοκίνητο. Ας ελπίσουμε ότι μετά τις 7 Αυγούστου αυτό θα είναι μόνιμα το ωράριο για κάθε Σαββατοκυριακό του έτους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα απίθανο περιστατικό είχαμε σήμερα στην Πολύχνη, τουλάχιστον όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας στην οποία έγινε αυτό το περιστατικό. Ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν στην ταβέρνα μαζί με τους γονείς της, δέχθηκε επίθεση από ένα τσακάλι. Όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια, ήταν μέσα στην κουζίνα, βγαίνοντας είδε τους γονείς σε πανικό να προσπαθούν να σώσουν το παιδάκι και να διώξουν το άγριο ζώο. Οι γονείς έτρωγαν, το παιδί ήταν μόνο εκεί με παρέα τους γονείς, όρμησε ξαφνικά το άγριο ζώο στο συγκεκριμένο παιδί και 30 χρόνια που είναι εκεί δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Επικοινώνησε με την οικογένεια λίγο αργότερα. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με δαγκώματα στο πρόσωπο και στο λαιμό και μια ελαφριά γρατζουνιά στην πλάτη. Φαίνεται να το δάγκωσε και να το έσυρε και για λίγα μέτρα. Ένα απίθανο περιστατικό. Τώρα ελέγχεται τι ζώο ήταν αυτό, αν ήταν τσακάλι όπως περιγράφει ή κάποιο άλλο άγριο ζώο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα βίντεο που καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Οικές, κοντινή περιοχή στην Πολύχνη, και δείχνει ένα λύκο ο οποίος φαίνεται να είναι τραυματισμένος στο ένα από τα δύο πίσω πόδια και αναζητά τροφή στην περιοχή σε κάδους σκουπιδιών ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ψάχνουν να δουν μήπως είναι και από εκεί. Την ίδια ώρα υπάρχει μια ανακοίνωση στο Βέρμιο, στην Νάουσα, στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ριβάτης φαίνεται να είδε πατημασιές φρέσκες από αρκούδα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ή εμείς έχουμε εισβάλει στο χώρο των άγριων ζώων ή τα άγρια ζώα στο δικό μας, το πιθανότερο το πρώτο. Όταν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές και τα ζώα ψάχνουν τροφή, είναι λογικό να ψάχνουν τροφή παντού, ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, και είναι όπως λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, λογικό όταν συναναστρέφονται με ανθρώπους να αρχίσουν και να μην τους φοβούνται και να μπαίνουν σε περιοχές, σε γειτονιές αναζητώντας τροφή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, σκορπώντας θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών, ο εμβληματικός αμυντικός των Ρωσονέρι και ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έφυγε από τούτο εδώ τον κόσμο. Ο Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 4 Super Cup Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών, 2 UEFA Super Cup και 2 διηπηρωτικά, έχοντας αγωνιστεί σε 719 επίσημους αγώνες. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του κυπέλου Ιταλίας στη σεζόν 1989-90, το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφερε να κερδίσει με τη Μίλαν, με την οποία αγωνίστηκε επί 20 χρόνια, μόνο αυτή τη φανέλα φόρεσε και καμιά άλλη. Στο Μουντιάλ του 1994, ο τότε αρχηγός της Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζη είχε πάθει ρήξη μηνίσκου στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο τουρνουά έχει τελειώσει, 34 ετών ήταν τότε ο Μπαρέζη, αποφασίζει να μπει στο χειρουργείο, αλλά να μείνει δίπλα στην ομάδα και να συνεχίσει την αποθεραπεία. Η Ιταλία φτάνει στον τελικό με μεγάλο αμυντικό ζήτημα. Έχει χάσει λόγω τιμωρίας Κωστακούρτα και Τασότη. Η άμυνα έχει κενά και ο Μπαρέζη δηλώνει τον Αρίγκο Σάκη, τότε προπονητή των Ιταλών, ότι μπορεί να παίξει. Με έναν απίθανο τρόπο, 22 μόλις μέρες μετά την επέμβαση, ο 34χρονος Μπαρέζη με το περιβραχιόνι του αρχηγού στο χέρι βγάζει ένα τελικό μουντιάλ 120 λεπτών μέσα σε αφόρητη ζέστη και με ένα πόδι στην ουσία. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης, το σώμα του κλατάρι αναγκάζεται να βγει για λίγο έξω. Αμέσως επανέρχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Το ποδόσφαιρο, ως γνωστόν, λατρεύει να φτιάχνει ακραίες ιστορίες και όχι πάντα με ιδανικό τέλος. Το πέναλτι του κορυφαίου έως τότε παίκτη του αγώνα δεν βρίσκει καν εστία. Είναι εκείνος ο τελικός που έχει συνδεθεί στο μυαλό όλων με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο, αλλά το πρώτο πέναλτι το είχε χάσει ο Φράνκο Μπαρέζη.

Καλησπέρα στον Άλεξ, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-00-78-228, στο Viber μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια ανάρτηση στα social media, ο οποίος περιέγραφε ότι κατά τη διάρκεια της αναμονής στο σπήλαιο του Δυρού, μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε το πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να ξανασηκωθεί, λιποθύμησε εκ νέου. Η σύζυγός του, όπως περιγράφει ο ίδιος, η οποία είναι γιατρός, πήγε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσε κάποιος κύριος στο κέντρο υγείας Αρεόπολης της Μάνης και έδωσε το τηλέφωνο στη σύζυγό μου που είναι γιατρός να μιλήσει με τον συνάδελφό της. Την ενημέρωσαν στο τηλέφωνο ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται εκεί. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του ένα στιθοσκόπιο. Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και αμέσως την εξέτασαν την κοπέλα που ήταν τραυματισμένη. Της έβαλαν πιεσόμετρο, οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά. Την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας. Απόρρισαν όλοι και αναρωτήθηκαν, είναι δυνατόν ο γιατρός να οδηγάει το ασθενοφόρο? Και ρωτώντας μάθαμε την απάντηση. Είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Επίσης έχει αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Ο ίδιος, όταν τον έψαξαν τα μέσα ενημέρωσης για αυτό που έκανε, είπε ότι οι διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να νοσοποιηθείς. Η καθημερινότητά μου είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ κρατώ μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα και να την γιατροπορέψω. Αυτή είναι το βραβείο μου. Αυτά έχει πει αυτός ο γιατρός. Είναι γιατρός παράδειγμα προς μίμηση.

Κωνσταντίνο Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτή τη εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη λέλα πασαρώνει για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει συνθήκες κόλασης στα μέτωπα. Οι φλόγες απειλούν πλέον και την Αττική, με μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι, ενώ δραματικές είναι εικόνες από Βιωτία, Αργολίδα και Άρτα. Τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης κάνουν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς πριν νυχτώσει και λίγο πριν πέσει το βάρος αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, με τον κίνδυνο να είναι ορατός για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάριο, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας, λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελλωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση σήμερα ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε πριν από λίγη ώρα, κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης, ο αρμόδιος εισαγγελέας των υπεύθυνων της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΔΕ στο νόμο Ρέθυμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Το στέλεχος του ΔΔΕ συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους θύλους, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κριαβρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους, γεγονός που προκάλεσε σπινθήρες που φέρεται να οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένη η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά.

0: του Μαρόκου. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνεργειακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθεσαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόμπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Σαββίδη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Αθηνά, η οποία αναφερόμενη στην προηγούμενη πρώτης διακοπής για την ενημέρωσή σας αναφορά στον Διογέννη, στον κύριο Μαριόλη, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης, είπε κάτι τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί σώζουν την πατρίδα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εύχεται επίσης καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και από την Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και από την Ιωάννα που λέει καλή Παρασκευούλα. Καλή μπορεί να είναι φυσικά, αφού σε, μόνο καλή μπορεί να είναι αφού ακούμε 102. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα street food έκανε μια έρευνα εξετάζοντας 6.897 καταστήματα και πολιτές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ως street food υπολογίστηκαν καντίνες, πάγκοι και φορτηγά φαγητού, αλλά και καταστήματα που διαθέτουν καθίσματα και σερβίρουν χαρακτηριστικά γρήγορα εδέσματα. Η μελέτη έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πυκνότητα των καταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολούθως στο ποσοστό των οικονομικών επιλογών. Συνυπολογίστηκαν οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών, vegan και χωρίς γλουτένι επιλογών. Και το Παρίσι βγήκε πρώτο, παίρνοντας βαθμολογία 7,2 στα 10 και δεύτερη η Αθήνα. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως και η Θεσσαλονίκη στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Άλλη μια πόλη ελληνική στη δεκάδα, η Ρόδος στην έκτη. Λοιπόν, η Αθήνα λέει συγκέντρωσε βαθμολογία 6,9 στα 10 χάρη στην υψηλή πυκνότητα επιλογών, 4,1 καταστήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, και στην ποικιλία 29 διαφορετικών κουζινών. Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με βαθμολογία 6,1 με το 77,1% των επιλογών street food να εντάσσεται στην οικονομικότερη κατηγορία τιμών. Εγώ ένα θέλω να πω. Πού σας πήγα να φάτε στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά? Κάποιο λάθος έχετε κάνει, δεν πήγατε στα σωστά μαγαζιά, γι' αυτό λοιπόν και είναι η Αθήνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ξανακάντε από την αρχή τη λίστα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ατάσα, η οποία λέει, είδες, για φαγητό στις πρώτες θέσεις είμαστε. Εντάξει, πού θα ήμασταν, αφού είμαστε γαστρονομική χώρα και γαστρονομικός προορισμός. Σας λέγαμε χθες εδώ να μην πάτε στην Ιταλία, γιατί υπήρχαν στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν κοσμοσυρωή στα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας, από τη Ρώμη και τη Φοντάνα τη Τρέβη μέχρι τη Λίμνη Κόμο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο της Ιταλίας που αξίζει να πάτε, και αυτό είναι στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντι Ραγκούσα. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αν λέγεται έτσι. Λοιπόν, και αυτό γιατί οι παραθεριστές στη συγκεκριμένη παραλία είδαν ένα μικρό ταχύπλο να φαίνεται να έχει μείνει από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Στο σκάφος επέβαιναν 4 άτομα, 2 από αυτούς αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν καύσιμα, 2 ακόμη έμειναν στο σκάφος. Καθώς το ταχύπλο λοιπόν παρασυρώταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής όμως έφτασε κοντά στο σκάφος που δεν είχε καύσιμα για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες στο ταχύπλο άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα. Τα ρεύματα μετέφεραν τα πακέτα μέχρι την παραλία, όπου οι λιούμενοι έσπευσαν να τα περισυλλέξουν και να τα ανοίξουν και είδαν ότι επρόκειτο για χαρτονομίσματα. Ήταν δεσμίδες σε χαρτονομισμάτων από 5 έως και 100 ευρώ και άρχισαν φυσικά να τα μαζεύουν. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει, γιατί απέκλεισαν την παραλία εκεί που έφτασαν τα πακέτα, σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμα εντοπιστεί και να το έχουν πάρει οι λουόμενοι. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι, κατασχέθηκε, ακολούθησε ξονυχιστική έρευνα από ειδικά κλιμάκια. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας. Στο σκάφος βρισκόταν και ένας ανήλικος, ο οποίος φαίνεται να μην είναι συγγενής κανενός. Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της θέρατρα και τις φυσικές ομορφιές της, βρίσκεται σε μικρή απόσταση όχι μόνο από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής αλλά και από τη Μάλτα, και θεωρείται από ορισμένους ερευνητές κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, έξοδος, φαγητό, οπότε οι διάσημοι σεφ που έχουν ασχοληθεί με αυτά συμβουλεύουν τι να αποφεύγετε στα εστιατόρια. Ας ξεκινήσουμε με το τι να αποφύγετε όταν πάτε αργά σε ένα εστιατόριο. Οι σεφ συμβουλεύουν το πιάτο ημέρας. Λίγο πριν κλείσει λοιπόν το εστιατόριο, μπορεί το πιάτο ημέρας να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή όταν σερβίρετε νωρίς. Αργά το βράδυ όμως είναι πιθανό να πρόκειται για τις τελευταίες διαθέσιμες μερίδες, οι οποίες έχουν παραμείνει για ώρες σε θερμοθαλάμους ή να έχουν ξαναζεσταθεί, οπότε είναι προτιμότερο να τις αποφύγετε. Ο μπουφές επίσης, οι μπουφέδες μπορεί να είναι δημοφιλείς, όμως αν πάτε αργά το βράδυ, ορισμένα φαγητά ενδέχεται να έχουν παραμείνει για αρκετές ώρες εκτεθειμένα ή να έχουν συμπληρωθεί νέες ποσότητες πάνω στις παλαιότερες, οπότε αν πάτε αργά να τα αποφύγετε. Ας δούμε τώρα άλλα πράγματα, άλλα πιάτα. Ομά θαλασσινά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά, που δεν είναι το φόρτε τους, που δεν είναι το πιάτο τους. Σούσι, στρίδια, ταρτάρ και γενικά τέτοιες παρασκευές, οι σεφ λένε πρέπει να τα τρώτε σε εστιατόρια που εξειδικεύονται σε αυτά του είδους τα πιάτα και έχουν μεγάλη κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες είναι πραγματικά φρέσκες. Ένα ακριβό φιλέτο καλοψημένο. Πολλοί σεφ θεωρούν ότι ένα ποιοτικό φιλέτο αναδεικνύεται καλύτερα όταν δεν ψήνεται υπερβολικά, οπότε όταν ψήνεται να είστε υποψιασμένοι γιατί μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας. Πιάτα που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητα του εστιατορίου. Προτιμάτε λοιπόν ένα steakhouse για μπριζόλες, μια πιτσαρία για τις πίτσες, ένα sushi bar για το sushi του και μην κάνετε πειράματα. Επίσης, σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο. Μπορεί οι σαλάτες να θεωρούνται ασφαλείς και υγιεινοί και υγιεινές επιλογές. Αρκετοί πρώην εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το κοτόπουλο που χρησιμοποιούνται δεν είναι πάντα φρεσκομαγειρεμένο. Συχνά πρόκειται για κρέας που έχει παρασκευαστεί νωρίτερα και διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Και ένα ακόμη, οι φέτες λεμονιού στα ποτά. Ναι, μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι επαγγελματίες της εστίασης δηλώνουν ότι αποφεύγουν φέτες λεμονιού όταν δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες υγιεινής του καταστήματος, και αυτό γιατί μπορεί να μην μπλένονται σωστά, να έρχονται σε επαφή με χέρια και επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάτε για φαγητό, έχετε το νου σας.
1: Στραβωτήσω τώρα ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ

με φρεσκοκουρεμένο φανελιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα η εκπομπή που συνεχίζεται αλλάζοντας συνεχώς ραδιοσκηνοθέτες. Αυτό είναι το ωραίο εδώ. Όποιος περνάει και βλέπει τον άλλον να κάθεται στην κονσόλα του λέει μήπως κουράστηκες, ξεκουράσαι εδώ. Στην αδελφική αλληλεγγύη στο έπακρο. Λοιπόν, ποια ήταν η κερδισμένη του Μουντιάλ? Μην βιαστείτε να πείτε Ισπανία, και αυτό γιατί ναι μεν κατέκτησε το τρόπαιο, ωστόσο φαίνεται ότι στα trends του διαδικτύου άλλοι πρωταγωνιστοί. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα βλέπουν στο διαδίκτυο και τις αναζητήσεις που γίνεται, η μεγαλύτερη κερδισμένη του Μουντιάλ του 2026 ήταν η Νορβηγία. Χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής, λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι αναζητήσεις για τη λέξη Νορβηγία αυξήθηκαν έως 300% σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με πέρσι, ενώ οι ημερήσιες αναζητήσεις για αεροπορικά εισιτήρια από διάφορες χώρες έχουν επίσης αυξηθεί, το ίδιο και σε γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης κατοικιών. Ο Χάλαντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, κερδίζοντας 31,9 εκατομμύρια νέους followers. Ως εκ τούτου συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ. Επίσης σημαντικό ρόλο για την προβολή της χώρας έπαιξαν και οι οπαδοί της. Η χαρακτηριστική κίνηση της ομαδικής κοπηλασίας στις εξέδρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες φιλάθλους να την αναπαράγουν μέσα και έξω από τα γήπεδα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η περίπτωση της Νορβηγίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μπορεί να επηρεάσει πραγματικές καταναλωτικές αποφάσεις.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Έφη, η οποία λέει κάτι τέτοιες μέρες, το να ακούμε για Μουντιάλ και άλλα τέτοια είναι βάλσαμο. Για τα τραγούδια δεν το συζητώ φυσικά. Καλησπέρα από τον Ταλέπορο σήμερα Νότο και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη την παρέα. Θα σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πάμε λίγο από την Νορβηγία που ήμασταν, λίγο πιο κάτω σε Ολλανδία. Οι γέφυρες των χαρτονομισμάτων του ευρώ δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να αναπαραστούν υπαρκτές κατασκευές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε συμβολικά σχέδια εμπνευσμένα από διαφορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην συνδέεται κανένα χαρτονόμισμα με συγκεκριμένη χώρα ή μνημείο. Ωστόσο, μια πόλη στην Ολλανδία, μια πόλη κοντά στο Ρότερνταμ, αποφάσισε να μετατρέψει αυτά τα φανταστικά σχέδια σε πραγματικές γέφυρες, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα της Ευρώπης. Αν και τα σχέδια δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα χαρτονομίσματα, ένας Ολλανδός σχεδιαστής πρότεινε το 2011 να κατασκευαστούν πραγματικά οι γέφυρες που απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα. Έτσι κατασκευάστηκαν συνολικά 7 γέφυρες, κάθε μία εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό χαρτονόμισμα του ευρώ. Τα έργα ολοκληρώθηκαν ως το 2013 και παραμένουν ανοιχτά στο κοινό. Μάλιστα, όλες οι γέφυρες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τις περιηγηθούν εύκολα με τα πόδια μέσα σε λίγες ώρες. Η πόλη αυτή βρίσκεται κοντά στο Ρότερνταμ. Δεν θα επιχειρήσω να την προφέρω γιατί είναι στα Ολλανδικά και εξυπηρετείται από τις γραμμές του μετρό του Ρότερνταμ, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τι κάνει ο άνθρωπος για να προσελκύσει τουρίστες?

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, λόγω των ανησυχιών που υπήρχαν σχετικά με τον αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Πριν από την απαγόρευση, το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. 3 μήνες μετά την απαγόρευση, το ποσοστό ήταν πάνω από 81% σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστο μειωμένο από το 60% πριν από την απαγόρευση. Η έκθεση έδειξε ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και με την οικογένεια. Περίπου τα μισά παιδιά που διατηρούσαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργά σε αυτές, αλλά δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίας 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα. Αν και ορισμένα παιδιά που ρωτήθηκαν πριν από την έναρξη της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65% δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντικτύπο στη ζωή τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών. Ποια απαγόρευση?

κι αν με άφησες θέτω πατίνα και μου τα κάνες σάλτσα ντε κόκκινα.

Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για μια επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Πολύχνη σε ανήλικο παιδί από άγριο ζώο. Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες για περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Παλιό Τέρμα Πολύχνης, όπου άγριο ζώο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως λύκος ή τσακάλι, επιτέθηκε σε ανήλικο και χάρη στην άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων, το ζώο απομακρύνθηκε. Επειδή έχει καταγραφεί και στο παρελθόν παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή, ο Δήμος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζήτησε εξειδικευμένη διαχείριση του θέματος. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητά τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ζώου από τον αστικό ιστό. Μετά την επίθεση σε ανήλικο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης. Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε έχετε το νου σας να είστε προσεκτικοί, γιατί όντως κυκλοφορεί ένα άγριο ζώο στην περιοχή.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής, το τελευταίο του Ιουλίου του 2026 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ με τη σειρά που εμφανίστηκαν Χρήστο Σιδερίδη, Κωνσταντίνο Σαββίδη, Φάνη Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Αναλυτική ενημέρωση με τον Γιάννη Γκύρμπα και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρούνη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Τη χώρα με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα εναέρια μέσα πυρόσβασης έκαναν σήμερα τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΔΕ στον νόμο Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Χιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη ριζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Εις θάνατον καταδικάστηκαν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας στη Σρι Λάνκα, Πουτζίφ Τσαγιασουντάρα, 66

0: ετών και ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, Χεμασίλη Φερνάντο, 76 ετών, για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν ανήμερα του Πάσχα του 2019, στις οποίες σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι, εκ των οποίων 45 αλλοδαποί, σε πολλές πόλεις του νησιού. Το τριμελές ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχαν παραπεμφθεί οι δύο αξιωματούχοι, τους έκρινε ένοχους για σωρία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για την αδυναμία τους να αποτρέψουν τις επιθέσεις. Οι δύο πρώην αξιωματούχοι μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφεύγοντας στον άτατο δικαστήριο της χώρας. Η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ στη Σρι Λάνκα, όμως από το 1976 τηρείται ένα ανεπίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Πρωτοδίκως και οι δύο είχαν αθωωωθεί, όμως το κράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Προλείπεται το καιρό για αύριο. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρεια-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Πολλές φωτιές, πολλά τα μέτωπα στη χώρα μας. Φεύγει λοιπόν ο Ιούλιος. Για πολλούς από εσάς ξεκινάει η άδεια. Αν καταφέρετε και φύγετε από την πόλη, να περάσετε καταπληκτικά. Όσοι πάλι είτε λόγω οικονομικής στενότητας, είτε επειδή δουλεύετε, μείνετε στη Θεσσαλονίκη, να θυμάστε ότι σημασία έχει η καλή παρέα και όχι το μέρος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Να ξεκινήσω λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ακόμη πιο τεράστιο μπράβο στους πυροσβέστες και τους πιλότους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Πραγματικά αυτά τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν εναντίον τους το καιρό ισχυρή άνεμη, ταχύτητες 100 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα κατέγραψε πριν νωρίτερα το απόγευμα. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια αυτά τα παιδιά και να μην ξεχνάμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το επάγγελμά τους. Και να μην το βλέπουμε μόνο τις μέρες του καλοκαιριού που ρίχνονται στη μάχη. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Το χειρότερο μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό, όπου αυτή τη στιγμή έχει δυναμώσει φωτιά, πυλούνται και σπίτια. Οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες στείλουν αναχώματα για να καθυστερήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Μήπως και αλλάξει πορεία η φωτιά και μην πάει προς τα σπίτια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Αναζωπήρωση έχουμε και στη Ξηρονομή Βιωτίας, όπου μένεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Έβλεπα νωρίτερα ζωντανά εικόνες όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα Έριξον στην περιοχή. Μόλις σταμάτησαν οι άνεμοι, άρχισαν να επιχειρούν. Νωρίτερα δεν μπορούσαν. Κατάφεραν να την περιορίσουν για λίγο τη φωτιά, άλλαξε και πορεία κιόλας. Δηλαδή δεν πήγαινε προς το χωριό για να μην απειληθούν σπίτια. Αλλά ξανααναζωπηρώθηκε το μέτωπο και αυτή τη στιγμή επιχειρούν επίγεια οι άνθρωποι, καθώς έχει πέσει το σκοτάδι. Απομακρύνθηκαν με επιτυχία 230, λέει εδώ το ανακοινωθέν, αλλά είναι πολύ περισσότεροι διαθαλάσσεις. Ακόμη και άνθρωποι με καΐκια, με ψαράδες, όλοι βοηθήσανε για να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Στο ποικίλο όρος βλέπω η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση. Η ένταση της φωτιάς μειώνεται. Έχουν πέσει και οι άνεμοι εκεί. Στο Ρέθυμνο έχουμε αναζωπήρωση. Οι αρχές εκδίδουν συνεχή μηνύματα μέσω του 112 για εκκενώσεις οικισμών. Στην Αργολίδα η πυρκαγιά της περιοχής Φίχτη προκάλεσε ζημιά σε σπίτια. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, αλλά με αυτούς τους ανέμους, ξαναλέω, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νέα πύρινα μέτωπα έχουμε στην Άρτα, στην Αχαΐα, στις Νερατζιές, Γυαλίας, και στην Γυαλία είναι δυνατό το μέτωπο. Οι άνθρωποι, παρότι παίρνουν μηνύματα 112, μένουν και προσπαθούν και βοηθούν μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι σώζεται. Έχω δει εικόνες που ανθρώποι ακόμη με πιεστικά για τα αμάξια, που πλέον τα αμάξια προσπαθούν να βοηθήσουν. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά. Όταν δεν πετάνε ένα αέρια μέσα, τα πράγματα είναι πραγματικά, είναι ένας άνισος αγώνας. Μακάρι να σταματήσει να φυσάει, αν και οι μετεωρολόγοι δεν μας βοηθάνε, δεν μας δίνουν ελπίδες. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι δείχνει να συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι. Από εκεί και πέρα σταματάνε οι άνεμοι και περιμένουμε και βροχές. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και βροχές στην Αττική, που έχουμε και αρκετές φωτιές εκεί. Νωρίτερα κινδύνευσαν και σπίτια μέσα στον κλειό της Αθήνας, στο Εγάλιο συγκεκριμένα. Τους έστελαν τους ανθρώπους με 112 προς το Περιστέρι. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε πάρα πολύ η φωτιά, δεν πήγε προς τα σπίτια. Έχουν καεί και επιχειρήσεις αρκετές, έχουν καεί φωτοβολταϊκά, χωράφια με φωτοβολταϊκά και φυσικά άπειρα στρέμματα δασικής έκτασης.

Και από τις φωτιές που είναι το μεγάλο θέμα για τη χώρα μας, σας πάω κατευθείαν στη Θέουτα, όπου χθες αργά το βράδυ μεταδώσαμε την είδηση ότι χιλιάδες Μαροκινοί μπήκαν στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα οι εικόνες που έρχονται είναι πολύ περισσότερες. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σοκ πραγματικά, το ίδιο και η Ισπανία φυσικά. 57 νεκρούς έχουμε ήδη. Οι περισσότεροι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, γιατί κολυμπώντας ήρθαν οι περισσότεροι και άλλοι περπατώντας. Άλλοι λένε ότι μπήκαν 46.000, άλλοι λένε ότι μπήκαν 60, άλλοι λένε 100. Δεν έχει καμία σημασία το νούμερο, είναι πάρα μα πάρα πολύ. Σημασία έχει το πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι το Μαρόκο εργαλοποιεί το μεταναστευτικό κάθε φορά που έχει πρόβλημα με την Ισπανία. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έλεγε ότι οι Μαροκινοί αστυνομικοί συνόδευαν τους μετανάστες μέχρι τα σύνορα, ανοίξαν τις πόρτες κυριολεκτικά και οι άνθρωποι έφυγαν ελεύθερα προς τη Θέουτα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει στείλει ήδη στρατό στην περιοχή. Μην φανταστείτε μεγάλες δυνάμεις. 60-70 άτομα έχουν πάει. Δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν εντωμεταξύ ανάμεσα σε αυτούς χιλιάδες υπάρχουν και ανήλικα παιδιά, τα οποία και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή με αυτά τα ανήλικα παιδιά, πού θα τα πας μέχρι να βρεθούν, αν υπάρχουν μαζί τους γονείς, πού είναι οι γονείς τους, αν είναι πίσω στο Μαρόκο, αν είναι κάπου στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να δουλέψει για αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, οι σοκαριστικές εικόνες που έρχονται είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια στη Θέουτα, γιατί η Θέουτα, μην φανταστείτε, έχει 80.000 κατοίκους. Έχει πάρα πολλά σπίτια άδεια. Άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη, γιατί δεν είναι και από τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τώρα οι Μαροκινοί προσπαθούν να σπάσουν πόρτες, παράθυρα και να μπουν μέσα για να βρουν έναν τρόπο, ένα μέρος να κοιμηθούν και να ξεφύγουν από τους ελέγχους που γίνονται για να μην συλληφθούν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες με ένα μήνυμα μέσω social media, έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, στάλθηκε ένα μήνυμα σε χιλιάδες Μαροκινούς, το Πάσαλο, που σημαίνει πέρασέ το. Ήταν ένα κρυφό μήνυμα λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε 6 ώρες διαδόθηκε αυτό το μήνυμα και είδαμε αυτή τη μεγάλη εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγες ώρες. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μελόνι το είπε και το έκανε. Η Ιταλία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα. Δηλαδή, οι έλεγχοι στα σύνορα είναι πάρα πολύ αυστηροί. Ουσιαστικά έχει κλείσει τα σύνορα για ανθρώπους μη Ευρωπαίους. Δεν περνάει κανείς. Αντιθέτως, η Γαλλία και η Γερμανία είπαν ότι θα στείλουν βοήθεια προς την Ισπανία, σε προσωπικό κυρίως. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι σε μια ξένη χώρα. Το να στείλεις αστυνομικές δυνάμεις ή στρατιωτικές δυνάμεις σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ενεργήσουν. Δεν τα ξέρω τα πρωτόκολλά τους. Σημασία έχει ότι έδωσαν μια χείρα βοηθείας, όχι σαν την Ιταλία που σε μια νύχτα ανέστειλε την συνθήκη Σέγγεν και μίλησε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις δηλώσεις της και στις κινήσεις της. Όπως και να έχει, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη εισρωή μεταναστών σε χώρες του Νότου. Κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω 60.000 Μαροκινοί μπήκαν σε μια πόλη 80.000 κατοίκων. Κάντε το λίγο εικόνα για να φανταστείτε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.

Και πάμε στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη, όπου επίθεση από άγριο ζώο, τσακάλι, δέχθηκε ένα κορίτσι 4 ετών το βράδυ της Πέμπτης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη, για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Σύμφωνα με εργαζόμενοι της επιχείρησης, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους γονείς του. Τη στιγμή της επίθεσης έπαιζε με άλλα παιδιά όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε. Το τσακάλι άρπαξε το παιδί, το δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, έχει σημάδια το παιδί, και στην πλάτη, και έπαθε μια ελαφρύ κάκωση. Ήρθε το ασθενοφόρο ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα, πήρε το παιδί. Το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην Πολύχνη και πρέπει να έρθει από τα μετέωρα, λένε οι κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν τα δρόμενα. Το επικίνδυνο είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς επιτέθηκε μόνο σε αυτό το παιδί. Όταν λέμε ευτυχώς, εννοούμε ότι δεν επιτέθηκε και σε άλλα παιδιά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το αφήσαν να φύγει μαζί με τους γονείς του. Είναι σε καλή κατάσταση. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Είναι αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν, ότι άγρια ζώα πλέον κατεβαίνουν στις πόλεις επειδή δεν βρίσκουν τροφή. Το βλέπουμε αρκετά συχνά με αγριογούρουνα, κυρίως στην περιοχή της Πηλαίας και του Πανοράματος. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς για τέτοιες εικόνες. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλο τέτοιο περιστατικό και ελπίζουμε και το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.

0: Κώστα, η κυρία Φωτεινή που έχει γενέθλια σήμερα ζητάει Barry White, Just the way you are. Αν το βρούμε θα το μεταδώσουμε. Κυρία Φωτεινή, χιλιόχρονη σας ευχόμαστε. Δεν μας λέτε βέβαια την ηλικία σας, δεν χρειάζεται κιόλας. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και κυρίως να είστε ήρεμοι, μακριά από προβλήματα. Όσοι μας ακούτε σήμερα, κάντε και εσείς μια ευχή για την κυρία Φωτεινή. Και πάμε στην Ισπανία που εκτός από το μεταναστευτικό, αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είχε προβλήματα και με τις φωτιές. Και θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Οι κάτοικοι της ισπανικής πόλης El Tiemblo, που πέρασαν δύσκολα, οι φωτιές κάψανε τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτή την πόλη, ενώθηκαν για να σώσουν μια υπερεονόβια καστανιά γνωστή ως Αμπουέλο. Το δέντρο ήταν ηλικίας άνω των 500 ετών, αποτελεί εθνικό θησαυρό για την πόλη και τον εθνικό δρυμό της κοιλάδας Ιρουέλα στην επαρχία της Άβυλα. Όλοι οι κάτοικοι μαζί λοιπόν, 120 εθελοντές αλλά και άλλοι 150 κάτοικοι των γύρω περιοχών, χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια εργαλεία, χώμα, νερό, ό,τι μπορούσε ο καθένας, φτιάξαν αναχώματα, δημιούργησαν έτσι μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας και εμπόδισαν τη φωτιά να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχουν καεί τα πάντα γύρω, εκτός από αυτήν την υπερονόβια καστανιά. Οι πυρκαγιές στην περιοχή, για να καταλάβετε, καταστρέψαν περίπου 770.000 στρέμματα, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά τους. Ο δήμαρχος του El Tiemblo απέδωσε τη διάσωση του δέντρου στην αποφασιστικότητα και την τοπική γνώση του εδάφους από τους εθελοντές και μάλιστα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και δούνε τι απέμεινε μετά από τις φωτιές, σκέφτεται να φτιάξει και ένα μνημείο για όλους αυτούς τους κατοίκους που βάλανε, ενώσαν τις δυνάμεις τους, βάλαν το χεράκι τους και σώθηκε αυτό το συγκεκριμένο δέντρο. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν απίστευτα πράγματα. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Με ερωτική διάθεση, κυρία Φωτεινή, έτσι. Πολύ, πολύ ερωτικό το τραγούδι που διάλεξε. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και πάλι χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά. Χθες είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ο Κωνσταντέλιας είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, η οποία με 3-1 κέρδισε τη Χάμαρμπι, ενώ στο πρώτο μάτς είχε φέρει 1-1 και δεν ήταν το φαβορί για να περάσει. Η Βέλγη, η ιστορική ομάδα του Βελγίου, η Άντερλεχτ, δεν είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε να είναι πρωταγωνίστρια στο βελγικό πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές είναι φυσικά η Club Brugge, η Genk, η Union. Έχει πολλές ομάδες καλύτερες από την Άντερλεχτ. Πότε είναι τα πρώτα παιχνίδια? Νομίζω στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός, που χθες μας καρδιοχτύπησε λίγο, έφερε 2-2 με την Πάξη, προκρίθηκε τελικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948. Μια ομάδα με πάρα πολλούς ξένους μέσα, κυρίως Βραζιλιάνους. Το μάτς θα γίνει το πρώτο στις 5 Οκτώβου, στις 9.30 στο ΆΚΑ, και η ρεβάνς θα διεξαχθεί, από ό,τι βλέπω, την 3η 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, μπορούν να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσο περνάει ο καιρός και οι τιμές των παιχτών πέφτουν από τους μάνατζερ, θα δούμε και αρκετές μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προς το παρόν είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Δεν κινείται τίποτα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Καλό θα είναι να δούμε όλες τις ομάδες μας στους ομίλους, τόσο του Europa, τόσο του Conference, μακάρι και στο Champions League, για να μαζεύουμε βαθμούς και κάποια στιγμή να ξαναδούμε και 5 και 6 ομάδες στην Ευρώπη. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο από άλλη οπτική όμως. Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, εγώ θα πω και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Φράγκο Μπαρέζι, παιχταράς, τότε που οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν six-pack και τρέχανε χιλιόμετρα πάνω κάτω, αλλά ξέραν πάρα μα πάρα πολύ μπάλα. Έδωσε μάχη για την υγεία του πάρα πολλούς μήνες. Τους τελευταίους μήνες είχε πρόβλημα με έναν όγκο που αφαίρεσε από το πνεύμονα. Την είδηση την έκανε γνωστή η ομάδα της Μίλαν που τον αποχαιρέτησε. Η τελευταία φορά που τον είδαμε στην τελετή έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, όπου καταχειροκροτήθηκε ένας τρομερός ποδοσφαιριστής αλλά κυρίως τρομερός χαρακτήρας. Ήταν ίνδαλμα για όλη την Ιταλία, μπορεί να υπηρέτησε τη Μίλαν για 20 χρόνια αλλά τον αγαπούσαν όλοι οι φίλαθλοι της Ιταλίας. Έκανε μια ανάρτηση η ομάδα της Μίλαν. Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράγκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Προφανώς θα αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 6 και έτσι είναι το σωστό. Ποιος ήταν, για όποιον δεν ξέρουν και δεν έχουν προλάβει να τον δουν να παίζει. Γεννήθηκε το 1960. Όλα του τα χρόνια τα ποδοσφαιρικά τα πέρασε στη Μίλαν. Ήταν αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε 3 τίτλους κυπέλου Ευρώπης, το πρωταθλητριών τότε, το Champions League που ξέρετε εσείς. Έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 Super Coppa Ιταλίας, 2 Ευρωπαϊκά Super Cup και 2 διπυρωτικά κύπελα. Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982, που ήταν και καθοριστικός παίχτης. Ήταν και αρχηγός της ομάδας. Ένας τεράστιος παίχτης, έχει ψηφιστεί μέσα στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, εισήχθηκε μάλιστα και στο Ιταλικό Πάνθεο του Ποδοσφαίρου του 2013. Σας ξαναλέω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας.

Ο φίλος της εκπομπής, ο Αλέξης, αναρωτιέται τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη. Ελπίζω να είσαι και εσύ και να είσαι κάπου καλά και να απολαμβάνεις την εκπομπή μας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και θα μείνω για λίγο ακόμα στον Φράγκο Μπαρέζη, γιατί κάποιες προσωπικότητες πρέπει να τις τιμούμε όταν φεύγουν. Και θα διαβάσω το συγκινητικό, συγκλονιστικό μήνυμα του Μαλντίνη, του άλλου μεγάλου παίχτη, του Πάολο Μαλντίνη της Μίλαν, ο οποίος έγραψε. Αντίο Φράγκο, σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας? Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άντρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω. Συγκλονιστικά λόγια για ένα συγκλονιστικό χαρακτήρα όπως ήταν ο Φράγκο Μπαρέζη. Ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρούνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους οικισμούς Άσπρα Σπίτια και Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ανησυχώντας για τα σπίτια τους παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα ενέαρια μέσα πυρόσβασης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς σήμερα, λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνες λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Χιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροβότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί πάντως υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας

0: Παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελευταία ώρα του Ιουλίου, παιδιά. Η νυχτερινή βάρδια μπαίνει στη δεύτερη της ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα και για αυτό τον μήνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης. Μπορεί ακόμα να μην έχουμε ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά ξέρουμε ότι αλλάζουν οι ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτό που ήδη έχουμε δηλαδή. Από 7 Αυγούστου, Παρασκευή είναι, το μετρό αλλάζει ώρες. Δευτέρα με Πέμπτη θα είναι 5 και 4 με 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στους ξενύχτηδες να μην πάρουν το αυτοκίνητο, μια πάρα πολύ καλή κίνηση, και την Κυριακή 5 και 4 με 12.30 το βράδυ. Ο κόσμος ζητούσε, μάλιστα ζητάει και πιο νωρίς να ξεκινάει το μετρό, να ξεκινάει στις 5, και έχει δίκιο, γιατί κάποια δρομολόγια του τρένου ξεκινάνε εκείνη την ώρα και πολλοί χάνανε το τρένο. Ας ακούσει το μετρό τον κόσμο, γιατί οι άνθρωποι είναι που μετακινούνται, αυτοί ξέρουν τα προβλήματα και το τι χρειάζεται τα δρομολόγια και οι μετακινήσεις, και να τα προσπαθούν να τα εντάξουν στη λειτουργία τους. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία, είπαμε, για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Επιμένουν και όλοι ότι θα γίνει πολύ πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φανταστείτε να είστε στην παραλία, να κάνετε τις βουτιές σας και να βγει μια βαλίτσα με 700.000 ευρώ. Τι θα κάνατε, θα μπαίνατε στον πειρασμό να πάρετε μερικά από τη τσάντα? Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση είχαμε σήμερα στη Σικελία, συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντι Ραγκούζα, με πρωταγωνιστές ένα ταχύπλο που επέβαιναν 4 άνθρωποι πάνω. Ξαφνικά το ταχύπλο έμεινε από βενζίνη, από ό,τι μαθαίνουμε, από καύσιμα. Και οι δύο από αυτούς κατέβηκαν, αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη κοντά στην παραλία από κάποιο βενζινάδικο. Οι άντρες που έμειναν πίσω προσπάθησαν να διατηρήσουν το σκάφος, μάλλον δεν ξέρανε, δεν ήταν ειδικοί, έπνεαν και δυνατοί άνεμοι και το πλοίο άρχιζε να κινδυνεύει να αναποδογυρίσει. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή και όταν τους πλησίασε η ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει, δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι, νομίζαν ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Αυτοί πήδηξαν στη θάλασσα και πετάξανε ό,τι είχε μέσα το ταχύπλο. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι και τα κύματα έφεραν στην παραλία μια τσάντα με λεφτά. Όταν εμφανίστηκαν και τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ που βγήκαν μέσα από τη βαλίτσα, έγινε ένας πανικός. Άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει προς τη βαλίτσα να μαζεύει ό,τι μπορούσε στις τσέπες από τα μαγιό. Έφτασε και η αστυνομία. Η τσάντα είχε 700.000 ευρώ. Στο τελικό μέτρημα έμειναν 580.000 ευρώ. Οι Ιταλοί λουόμενοι ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Κατάφεραν και πήραν 120.000 ευρώ μέσα από την τσάντα. Τι συνέβη? Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι πέρασμα της μαφίας. Διακινούνται από εκεί ναρκωτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε παράνομο, προφανώς και λεφτά. Και έπεσαν πάνω σε μια ειδική περίπτωση. Δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή οι παράνομοι δράστες. Και έτσι κάποιοι λουόμενοι έφυγαν πλουσιότεροι από την παραλία.

Τώρα πέρασα από μπροστά μου ότι προχθές είχε γενέθλια ο Άρνολτ Σβατζενέγκερ. Μπήκε στα 79 χρόνια. Απίστευτο, παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια. Μπήκε στα 79 και δεν του φαίνεται, κρατιέται πάρα πολύ καλά. Ο αυστριακός bodybuilder που κατέκτησε το Hollywood, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι μέσα στους 10 πλουσιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών στο Hollywood. Κατάφερε να κάνει το Hollywood να υποκληθεί στο μεγαλείο του. Και λέω μεγαλείο γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρα πολλές υποκριτικές ικανότητες, αλλά είναι πανέξυπνος. Επιλέγει τρομερά σενάρια, τον εμπιστεύονται πλέον τα στούντιο και κάθε του ταινία είναι τουλάχιστον εμπορική επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι είναι και Mr. Olympian, είχε βγει έτσι, ένας τίτλος που του άνοιξε τις πόρτες για το Hollywood. Και ήταν και κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Ένα παιδί από την Αυστρία κατάφερε να φτάσει να διοικεί μια πολιτεία, την πλουσιότερη πολιτεία στις ΗΠΑ, σαν κυβερνήτης. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, άφησε ένα τεράστιο χρέος πίσω του, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Και από τον Σβατζενέγκερ πάμε στην ωραιότερη πόλη της Ευρώπης για το 2026, όπως ψηφίστηκε από 200.000 αναγνώστες του Travel and Leisure, μεγάλος το πλήθος των ερωτηθέντων. Και ποια ήταν αυτή η πόλη? Η ωραιότερη πόλη λοιπόν για το 2026 ήταν η Φλωρεντία. Πραγματικά ταξίζει, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι εντυπωσιακή, τόσο σαν τοπίο αλλά και σαν παροχές, έχει καταπληκτικό φαγητό και τρομερή νύχτα, ποιοτική νύχτα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πόλεις. 15 πόλεις λοιπόν, οι καλύτερες για να ταξιδέψει κάποιος στην Ευρώπη. Η δεύτερη ήταν η Πράγα. Δικαίως. Ειδικά τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες η Πράγα είναι πανέμορφη. Τρίτη είναι το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Τέταρτη η Κρακοβία στην Πολωνία. Πέμπτη το Πόρτο στην Πορτογαλία. Μια πόλη που θέλω να πάω και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Κυρίως γιατί δεν έχει απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Έκτη η Λουμπιάνα. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε οπωσδήποτε. Είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις παγκοσμίως. Αρκετά φθηνή με αυτά που βλέπουμε σε τουριστικούς προορισμούς και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ανοιχτό καρδί. Έβδομη φυσικά η Ρώμη της Ιταλίας. Όγδο το Φουνσάλ στην Πορτογαλία. Ένατη το Μπριζ στο Βέλγιο. Μια μεσαιωνική πόλη, σχεδόν παραμυθένια. Μοιάζει με στούντιο από ταινία. Δέκατη Σεβίλη στην Ισπανία. Ενδέκατη Βιέννη στην Αυστρία. Διαφωνώ. Απόλυτα. Είναι βαρετή μέχρι αυτοκτονία η Βιέννη. 12η Λισαβόνα στην Πορτογαλία. 13η η Μαδρίτη στην Ισπανία. 14η η Σιένα στην Ιταλία. Άλλη μια πόλη αδικημένη. Δεν είναι μες στους top προορισμούς και αξίζει να πάτε. Και κλείνουμε την 15η με τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, που τα τελευταία χρόνια δέχεται μαζικά πληθυσμό, κυρίως τα Χριστούγεννα, και την τιμούν και πάρα πολύ οι Έλληνες γιατί είναι φθηνά τα εισιτήρια μέσω γνωστής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Το πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε Μουντιάλ τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί σας είπα τις προάλλες ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Παραπάνω είναι το ποσοστό που σκέφτεται να πουλήσει. Είναι 20% καθαρά σε ιδιώτες και 10% σε οργανώσεις, οπότε υπολογίστε ένα 30%. Η UEFA δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια. Απειλεί με μποϊκοτάζ τις επόμενες 2 οργανώσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν δέχεται να πουληθεί ούτε 0,1% από τη FIFA, από το Mundial, σε ιδιώτες, και καλά κάνει. Και οι 55 ομοσπονδίες που αποτελούν την UEFA είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε κάτι τέτοιο. Αν γίνει αυτό, ξεχάστε μας από τις διεθνείς οργανώσεις, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, έχουν αποφασίσει μαζί. Καλά κάνει η Ευρώπη και αντιδρά, παρότι ο Ινφαντίνο προσπάθησε να τους καλμάρει λίγο, λέγοντας ότι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν είναι το οικονομικό το θέμα. Είναι ότι ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει λαϊκό αίρισμα στον κόσμο, το παρακολουθούν μαζικά εκατομμύρια κόσμου, το βλέπουν ανά 2 χρόνια το ευρωπαϊκό, ανά 4 το Μουντιάλ. Το βλέπουν, το αγαπάν, δεν γίνεται όλα να γίνουν ιδιωτικά. Τι να κάνουμε, ας βρούνε άλλον τρόπο να βγάλουν χρήματα ιδιώτες. Θέλουν από διαφημίσεις, θέλουν από προϊόντα που θα πουλάνε γύρω από τον αγώνα. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι.

Μετά την επιτυχία των ανδρών στο πόλο την Κυριακή που βρεθήκαμε στην κορυφή, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το γυναικείο πόλο αυτή τη φορά, η Ελλάδα νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Under 16, Under 16 δηλαδή, στο Ζάγκρεπ γίνεται. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδα, γκρεμίζοντας από την κορυφή την κάτοχό του, την Ισπανία. Το πόλο, και το γυναικείο και το ανδρικό, να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια θα μας χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά, τα παιδιά είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, και τα κορίτσια και τα αγόρια, οι προπονητές και των δύο ομάδων είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα και δεν υστερούμε σε τίποτα πια. Παλιά υπήρχε η Σερβία, υπήρχε η Ουγγαρία, υπήρχε η Ισπανία. Τώρα είμαστε και εμείς στο παγκόσμιο προσκήνιο και σας ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και άλλα πολλά μετάλλια. Και από το πόλο σας πάω στο Μέση, που μας ανάγκασε να υποκληθούμε στο ταλέντο του και τη μεγάλη του αξία σε αυτό το Μουντιάλ. Οδήγησε την Αργεντινή αυτός, την πήρε από το χεράκι και την πήγε μέχρι και τον τελικό, αλλά εκεί δεν κατάφερε και πάρα πολλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε μια είδηση γι' αυτόν, ότι υπάρχει ένας κανόνας που δεν το σπάει ποτέ. Ο Μέση, εκτός από τα λεφτά που βγάζει κλωτσώντας μια μπάλα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα κάνοντας διαφημίσεις. Δεκάδες τα προϊόντα που έχει διαφημίσει τα τελευταία χρόνια, ποτά, αναψυκτικά, ασφαλιστικές, πατατάκια, τα έχετε δει τα περισσότερα, παιχνίδια για κονσόλες, πώς θα λένε αυτά που παίζουν, video game. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κανόνας. Στο διαφημιστικό, όταν πάει για να γυρίσουν το διαφημιστικό, τους δίνει μόνο μισή ώρα. Μπαίνει και λέει ότι στη μισή ώρα φεύγω. Και το έχει κάνει μάλιστα, μία φορά χρειάστηκε να το κάνει, όταν διαφήμιζε πατατάκια μαζί με τον Μπέκαμ και τον Ανδρή. Άργησε να έρθει ο Μπέκαμ στην διαφήμιση και ο Μέση έφυγε. Απίστευτο, απίστευτο. Όταν το λέει, το εννοεί ο Μέση. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί λέει ότι ο χρόνος του είναι υπερπολίτιμος και προτιμάει να τον περνάει με την οικογένειά του. Το βρίσκω και λίγο παραξενιά, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα σχολιάσω τον καλύτερο ποδοσφαιριστή ίσως όλων των εποχών. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Η νυχτερινή βάρδια σας κράτησε παρέα τις τελευταίες δύο ώρες του Ιουλίου. Ελπίζω ο Αύγουστος να σας φέρει όσα ποθείτε και εύχεστε. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε. Αν πάτε σε κάποια παραλία, να είναι οι συνθήκες έτσι ώστε να τα απολαύσετε. Αν πάλι μείνετε στην πόλη, σας ξαναλέω, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφη και το καλοκαίρι. Να βγείτε, να πάτε για ποτά, να κάνετε τις βόλτες σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο του Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια τις τελευταίες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρώνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας Τιτάνιος, τον Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και πρά, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν

ανακοίνωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στον Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτον πυλών εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κυρίως για την Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΒΙΕ για τη φωνική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΒΙΕ στο νόμο Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος πάντως αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό. Όπως επισημαίνεται, κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ανάφλεξη οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διάφορους ρυπαντές όπως μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδια του αζότου, διοξίδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια, καθώς και άλλες ουσίες. Μεταξύ άλλων, για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, αλλά και γενικότερα για όλους όσοι επιβάλλεται να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η χρήση μάσκας για την προστασία τους από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις, μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και συχνή ενυδάτωση. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ακόμη διάκριση προστέθηκε για την ελληνική υδατοσφαίριση, καθώς η Εθνική Κορασίδων κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K16 που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, το συγκρότημα του Αργύριου Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με 11-7. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία από το 2022, μετά το ασημένιο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν. Σεισμική δόνηση σε μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδιών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις στη ζώνη Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος της πύλης της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται το Σάββατο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

0: Μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Γιώργο. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.